Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5. Νούμερο 5.
1: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ, μαζί σου πάρε όλα τα όνειρά μου.
0: Νούμερο 4.
2: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται.
0: Νούμερο 3.
3: Πάρ' τον τηλέφωνο μπροστά μου, ανοιχτή ακρόαση, πες του πως είσαι πια δικιά μου.
0: Νούμερο 2.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
5: Κατά καιρό το κορμί σου ένοχο, ένοχο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
6: Κύριε Προϊστάμενε.
7: Τι καινούργια είσαι εσύ?
6: Ναι.
7: Παρακαλώ.
6: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
7: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι App 92,9.
8: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
9: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
10: Κι άλλο.
9: Κι άλλο.
10: Κι άλλο.
9: Κι άλλο.
8: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. A92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.
1: A92,9. Πρώτη μετάδοση.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Δεν θυμάστε με έναν κύριο, πώς τους λένε ρε, στην Κωνσταντινούπολη, αυτούς που πουλάνε μπαχαρικά, βότανα και τέτοια.
2: Ξέρω, Αμπντούλ.
1: Φρε Αμπντούλ δεν τον λέγανε, το επάγγελμα ψάχνουν, μπαχαροπόλη.
2: Μπαχαροπόλη. Έψαχνα μια πολύ συγκεκριμένη λέξη.
1: Με τον Τούρκο κυρίουλη το μπακάλι που είχε έτσι ένα χαμόγελο έτσι λίγο πονηρό.
2: Γιατί δεν το έχω, γιατί δεν το έχω καθόλου το ρέφερε.
1: Δεν το θυμάσαι.
2: Λόγω ηλικία είναι μάλλον.
1: Πρέπει να βρω ένα. Όχι, έχει γίνει πρόπερση. Πρόπερση το 24.
2: Είμαι καιρό γέρο, δεν είναι κάτι.
1: Το 23 με 24 εκείνη την περίοδο γινόταν. Θυμάμαι γιατί είχα τραβήξει κι εγώ, είχα πάει αναδρομέ στον Νίκο Οικονομόπουλο και την ώρα που το έλεγε live βιντεοσκο. Ακούσα τη φίλη μου που καθόταν απέναντι, φιλιά στην Αλμπενίτσα μου.
2: Όχι, σε που ποια?
1: Αλμπένα, Αλμπένα.
2: Όχι, okay, φιλιά στην Αλμπένα.
1: Ναι, που καθόταν απέναντι και το έκανα. Και είχε πάρει ακριβώς ίδιο βλέμμα του κυριούλη και το θυμήθηκα τώρα.
2: Αν έχετε την παραμικρή ιδέα τη λέει μακρά, έχει 6931-929-929 το Viber που σα ανεβάζει.
1: Είμαι σίγουρη ότι έχετε βιντεοσκοπήσει ένα εν λόγω τέτοιο.
2: Δεν έχω την παραμικρή.
1: Αυτό το trend. Στείλτε του τώρα, παιδιά, να σταματήσει απλά.
0: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ. 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
3: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh yeah.
3: Up 92,9.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: δυο.
1: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
2: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Απ 92,9. Πρώτη μετάδοση.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν πάντα πρώτα εδώ.
1: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό. Τα πάντα ματαιότητα, αν δεν ξυπνάς εδώ.
0: Ο Γιάννης Πλούταρχος παρουσιάζει στους ακροατές του A92,9 τη νέα του επιτυχία, η καθημερινότητα.
1: Όλα τα έχει πει, όλα τα έχει πει.
0: Από τη Δευτέρα, άκουσε το πρώτο και αποκλειστικά μόνο στον A92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
4: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
5: Είμαι η Άννα.
6: Είμαι ο Λάκης.
7: Είμαι η Αφροδίτη.
8: Είμαι ο Γιάννης.
9: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
10: Είμαι η Αγάπη.
11: Είμαι ο Δημήτρης.
12: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
13: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
14: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Τι στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό το λευκό πανί. Έφυγες

0: Top 5, νούμερο 5.
1: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ, μαζί σου πάρε όλα τα όνειρά μου.
0: Νούμερο 4.
2: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται.
0: Νούμερο 3.
3: Πάρ' τον τηλέφωνο μπροστά μου, ανοιχτή ακρόαση, πες του πως είσαι πια δικιά μου.
0: Νούμερο 2.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
5: Κατά καιρό το κορμί σου ένοχο, ένοχο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
6: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
7: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλή.

0: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
1: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
2: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
3: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
4: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
5: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
6: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
5: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
6: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
7: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν πάντα πρώτα εδώ.
1: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό. Τα πάντα ματαιότητα, αν δεν ξυπνάς εδώ.
0: Ο Γιάννης Πλούταρχος παρουσιάζει στους ακροατές του A92,9 τη νέα του επιτυχία, η καθημερινότητα.
1: Όλα τα έχει πει, όλα τα έχει πει.
0: Από τη Δευτέρα, άκουσε το πρώτος και αποκλειστικά μόνο στον A92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Κύριε Προϊστάμενε.
3: Η καινούργια είσαι εσύ.
2: Ναι.
3: Παρακαλώ.
2: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω A92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθείς να το ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι A92,9.
4: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
5: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
6: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
7: Τώρα σκέψω ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
6: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
7: Ξεκίνα από λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
6: Ανθεκτικά, οικονομικά μονοτικά. Και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
7: Γλανακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
6: Γλανακάκης. Χρώματα μονοτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
7: Γλανακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
8: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
9: Κι άλλο.
8: Κι άλλο.
9: Κι άλλο.
8: Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Up.

0: παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh yeah.
0: Up 92,9.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και μου λέει εδώ η Μακαράκη όλο νοσταλγικότητα, μου λέει αχ και να μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω, και της απαντάω εγώ γιατί δεν έχει κρατήσει την απόδειξη. Και η ξενέρα στα μούτρα της ήταν άνευ προηγουμένου. Προφαφείς τώρα με μένα να κάνεις ρομαντική παύλα, νοσταλγική κουβέντα, να πούμε τα συναισθήματά μας και να γίνουμε πιο καλή σαν άνθρωποι. Λάθος άνθρωπο βρήκες. Εγώ είμαι ένα ντουβάρι, ένα ξύλο απελέκητο. Πελεκίστε με.
2: Εσύ και ο Τσεπέτο.
1: Για το Τσεπέτο.
2: Πινόκιο. Ήταν ο ξυλουργός.
1: Πινόκιο. Παπά.
2: Το κομμάτι.
1: Πινόκιο. Παπά. Συγγνώμη, κάτι δικά μου.
2: Πού την έκανε τη φωνή του Τσεπέτου. Του Τσεπέτο.
1: Ο Τσεπέτο.
2: Γιατί είναι ξένο όνομα, οπότε δεν κλείνει.
1: Γιάννη Τσεπέτο. Ξυλουργικές εργασίες.
0: Απ' το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΒ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
3: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Απ' 92,9.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 8. Κρέμα, μυζήτρα με φύλλο χαρουπιού, σοκολάτα ή μήλο. Ή μήπως έναν από τους πολλούς πρωτότυπους συνδυασμούς. Πρόσθεσε toppings, crumble ή soft παγωτό και δημιούργησε τη δική σου ξεχωριστή μπουγάτσα. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
1: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ, την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
2: Και βγήκατε ραντεβού?
1: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
3: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ούλοφ Πάλμε 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
4: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης. Ξεκίνησε σαν σκέψη.
5: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
4: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
5: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
4: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
5: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
4: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
6: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
4: Choco Big, από τη Fresh Snack.
7: Μην ψάχνεις άδικα, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9, το ραδιόφωνο που

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Τι υπέροχοι άνθρωποι που είστε εδώ πέρα. Είναι Παρασκευή, είναι 2 Οκτωβρίου. Αντί το φάγαμε στον Οκτώβριο σιγά σιγά. Είμαι αισιόδοξο. Και θα είμαστε εδώ από το πρωί 8 με 11 στον A92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Καλημέρα, Μαρία Μακράκη.
1: Καλημέρα, Ευαγγέλη Χατζηδάκη. Καλημέρα σε όλου. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι.
0: Μέλι.
1: Και έχουμε φιλοσοφίε, κουτάλα, Mobistor, ICPS Colets. Εσύ μα στέλνει τα μεταπατάκια σου στο Viber στο 6931-929-929.
0: Ή όπω είπα και χθε, φαίνεται πολύ παρπαδίσκο στο Viber είναι εκεί που στέλνει η θεία σου κάτι εικόνες Παναγίας που στραφταλίζουν.
1: Αν άνοιξε μόνο χθε το
0: ξέρω. Ναι, ναι. Μα βρίσκει στο Facebook, στο Instagram ή όπου αλλού κρύβει εσύ σκόπιμο. Απλά γράφει A52,9 και τσουπ εμφανιζόμαστε. Και φυσικά μα βρίσκει live στο www.929.gr να μα ακούσει. Πώ είσαι μακραγή σήμερα?
1: Πολύ καλά, εσύ.
0: Επίση πανέμορφη.
1: Πώς?
0: Δευτέρα Παρασκευή πάει αυτό.
1: Wow.

0: Ένιωσε να πει ότι είμαστε πάντα σε ετοιμότητα.
1: Είμαστε. Είμαστε.
0: Όχι, αλλά δεν μπορεί κανείς να το πει γιατί δεν το γνωρίζει. Γι' αυτό είναι το θέμα.
1: Απλές.
0: Απλά για να ξέρετε τι συμβαίνει εδώ πέρα, μόνο, και μόνο με 1,99 το μήνα. Είναι επένδυση.
1: Ναι, είναι Πέμπτη, άκουσα και πήγα να σου πω.
0: Είναι Πέμπτη. Είμαστε χθες. Όχι, το από το πρωί πλάσι είναι επένδυση. Απλά ξέρεις, είναι πολύ κακή επένδυση. Είναι από αυτές που σε καταστρέφουν οικονομικά και μετά ζεις ένα χαρτόκοτο κάτω από τη γέφυρα στην γνώση. Αυτό είναι. Αλλά είναι επένδυση, δεν διαφωνώ. Λοιπόν, δεν ξέρω, έχουμε ξεκινήσει όμορφα σήμερα με απόλυτη συνοχή και νόημα. Σήμερα. Λοιπόν, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου σήμερα. Να ευχηθούμε το χρόνια τα πολλά σε όλο τον άνθρωπο που έχει το γενέθλιο. Δηλαδή, αν εσύ μας ακούς νύχες σαν σήμερα, κάποια στιγμή τα προηγούμενα έτη, σου ευχόμεθα ολόψυχα χρόνια πολλά. Και ποιες ονομασίες εορτές έχουμε σήμερα, Μαρία
1: Μακράκη? Λοιπόν, γιορτάζει ο Άγιος Κυπριανός, Κυπριανός και Κυπριανή το όνομα, που προτού αρχίσεις έχουμε τέτοια εκκλησία που είναι τα ανάκτορα της Κνωσού.
0: Και όμως το γνώριζα παραδόξως.
1: Α.
0: Δεν το περίμενε, ούτε εγώ το περίμενα, αλλά τώρα μου έρθει τρελό flashback.
1: Ωραία.
0: Κάτσε να κάνω το απαραίτητο, γιατί είμαι ο πρωτοσύγγελο. Είναι Αγίων Κυπριανού Επισκόπου Καρθαγένη και Ιουστίνη τη Παρθένου, ώστε στη μνήμη την επιτελούμε και σήμερα.
1: Ναι, ναι, γιατί γιορτάζει και η Ιουστίνη, η Ιούστα, η Ιούστα, η Ιουστίνα, η Ιουστίνα και Ιουστίνη.
0: Γενικά, αν γιορτάσετε σήμερα, πάτε να βγάλετε γούστα. Ειδικά σα λένε Ιούστα και να βγάλετε μια σούστα. Σε ένα μαγαζί στον Κρούστα. Αυτά είχα να πω. Ήταν το freestyle της ημέρας.
1: Ναι, ωραία. Να προχωρήσουμε τα.
0: Θα μας πεις τι παγκόσμιες ημέρες είναι σήμερα.
1: Ναι, εγώ αυτό που έχω εδώ μπροστά μου είναι η Διεθνής ημέρα μη βίας και η Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου.
0: Α, ναι, γιατί εγώ μπροστά μου ξέρεις τι βλέπω. Ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια γιορτή των πουλιών.
1: Των πτηνών.
0: Ελπίζω ναι.
1: Έλα, μωρέ,
0: σε κάθε
1: βαγέλη.
0: Περίπτωση λέει η λέει Παγκόσμια ημέρα, λέει Παγκόσμια γιορτή. Άρα λοιπόν να πούμε χρόνια πολλά σε όλα τα πουλιά.
1: Ναι. Ό,τι έχει φτερά, χρόνια πολλά.
0: Πτητικά, αποδημητικά και μη. Ναι. Αν και αν είναι αποδημητικά, δεν μας ακούνε. Γιατί μέχρι την Αφρική δεν φτάνει το σήμα μας. Αλλά μπορεί να φύγει από το ίντερνετ. Λοιπόν, πουλιά, χρόνια πολλά.
1: Ωραία.
0: Κρατήστε αυτό.
1: Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μαχάτμα Γκάντι.
0: Σωστό, πολύ σωστό.
1: Ο Γκράχαμ Γκριν. Αλλά μπερδεύτηκα με τον Γκράχαμ Μπελ που είχε ανακαλύψει το τηλέφωνο.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Όχι, είναι σήμερα συγγραφέας.
0: Γίνεται ο Γκράουτσο Μάρξ, ένας από τους μεγαλύτερους από τους πρωτοπόρους της κωμωδίας ενημερωτικά. Σας σήμερα γίνεται και ο Sting.
1: Ναι, αυτό το
0: εξωγήινος. Είμαι εξωγήινος. Πολύ και όχι, πολλά βαρύ και όχι.
1: Πολύ ή πολύ. Τέλο πάντων.
0: Ωγικό, πολύ.
1: Κάτι άλλο δεν βλέπω. Βλέπω ότι το 1836, σαν σήμερα, ο Δαρδίνος, ο Κάρολος Δαρδίνος, επιστρέφει στην Αγγλία μετά από 5 χρόνια. Που
0: έκανε παρέμβαση Μαϊμούδε.
1: Ναι, και αυτό μάλλον. Ναι, σχετικά με τη θεωρία τη
0: φυσική εξέλιξη.
1: 1836. Εγώ τον Κάρολο Δαρδίνο, για κάποιο λόγο, τον έχω μαζί να πορεύτηκε μαζί με τους Homo sapiens. Αλλά τελικά ο άνθρωπος είναι παιδί δικό μας, το παιδί του 19ου αιώνα.
0: Ναι, δεν ξέρω πού το βάζεις αυτό, αλλά πόσο μ' αρέσει που ο Charles Darwin είναι Κάρολος Δαρδίνος.
1: Τι ωραία που το είχες.
0: Δηλαδή δεν είναι εντυπωσιακό πως τα παλιά τέτοια τα ονόματα τα ελληνοποιούσαν όλα σε φάση ο Ροβεσπιέρος.
1: Αυτός ήταν σαν τον Κολόμβο.
0: Σαν τον Κολόμβο αλλά με πιο Ρόβες είχε μέσα.
1: Βρενένο η ιδιότητά του. Ήταν σαν τον Κολόμβο, είχε ανακαλύψει. Ο Κολόμβος ανακάλυψε την Αμερική, είχε ανακαλύψει
0: κάτι άλλο. Ο Ροβεσπιέρος ήταν φιλόσοφος.
1: Μήπως
0: βρένευσε με τον Μαγκελάνο ή με
1: τον
0: Κοπέρνικο.
1: Αυτό δεν το θυμόμουν, τον Κοπέρνικο.
0: Α, τώρα ποιον ήθελα να κοροϊδέψω με την ελληνοποίηση του ονόματος. Ναι, ο Charles Dickens. Αφού του κάνουμε απλά Κάρολος Δίκενς, αλλά δεν θα ήταν πιο σοβαρό, πιο σωστό να το κάνουν Κάρολος Δικένιος.
1: Τι να σου πω.
0: Έτσι τα είχαν αλλάξει όλα.
1: Δεν ακούσει κάτι τέτοιο σε επώνυμο ελληνικό.
0: Δικένιος.
1: Το Charles, εντάξει, είναι διαδεδομένο. Παιδί μου είναι Κάρολος.
0: Ωραία, να σου πω κάτι.
1: Όπως λέμε και ο πρίγκιπας Κάρολος, αλλά το λένε.
0: Γουτεμβέργιος.
1: Αυτό πρέπει να είναι γερμανικό.
0: Ο Γκούτεμπεργκ.
1: Ναι, γερμανικό.
0: Ο Γκούτεμβέργιος, γιατί δεν δεχόμεθα. Όλα εμείς τα ανακαλύψαμε. Ακόμα και τα ονόματα των ξένων, εμείς τα ανακαλύψαμε.
1: Συγγνώμη, πώς μας παίρνουν αυτοί, βρεσί, Ευαγγέλη μου. Κάτσε τώρα, μην τα πάρω.
0: Τα έχει πάρει ήδη.
1: Πώς αυτοί μας παίρνουν όλες τις λέξεις, τις ειδικότητες και αυτά. Πώς το κάνουν. Και στην τελική να σου πω και κάτι. Αυτά τα ονόματα που λες είναι ελληνικά.
0: Προφανώς τα πάντα ελληνικά. Μην ξεχνιόμαστε. Θα ξεχάσω εγώ το γουτεμβέριο.
1: Το φεδόριο.
0: Μα χτυπάς τώρα, παίζεις βρώμικα. Λοιπόν, εγώ θα βρω στην επόμενη, όπου και να έχει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Σας έχω πει τόσες άπειρες φορές ότι πρέπει κάποια στιγμή να δώσετε το 99 για να πάρετε το app το πρωί plus, για να βλέπετε γιατί γίνεται εκτός μικροφόνου. Και κανείς δεν είχε αξιωθεί να πει ρε, ας το δώσω αυτό το 2 ευρώ γιατί αξίζει. Λοιπόν, να σε δώσω στεγνά. Όχι, εμένα θα δώσω στεγνά βασικά. Εσύ δεν έκανες κάτι καλό, κάτι κακό. Καθόμαστε εδώ πέρα, μια στιγμή γυρίζει με κάτι και μου κάνει. Είναι σημαντικά τα μεγάλα μπαλκόνια για σένα. Και που πήρε δύο πολύ άβολα δευτερόλεπτα, καταλάβω ότι αναφέρεται σε σπίτι. Εντάξει, δεν φταίει εσύ Μαρία Μακαράκη, εμένα το μυαλό πήγε αλλού, αλλά σε κάθε περίπτωση η απάντηση είναι ναι. Και στις δύο περιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά είναι τα μεγάλα μπαλκόνια, είναι σημαντικά σε κάθε.
2: Να φτάσουμε on air για να καταλάβω εγώ τι.
1: Ναι, τι εννοεί. Α, για σπίτι, ναι, για σπίτι φυσικά, για σπίτι.
2: Μου φάνηκε περίεργο, εγώ δεν το καταλαβαίνω, δεν ξέρω ποιο από τους δύο μας είναι χειρότερος.
1: Δεν ήθελα να σε βρω στη δύσκολη θέση. Εκτός αέρα, ήθελα να σε βρω στον αέρα στη δύσκολη θέση. Αυτό ακριβώς.
0: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
3: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
4: Κουτάλα.
3: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
4: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
3: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
4: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
3: Όσο θέλεις?
4: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
3: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
4: Και για να μην με ρωτάς συνέχεια για το φαγητό.
5: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
6: Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σερβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000.
7: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σερβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
8: Christy Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομωτική. Barber. Modeling. Christy Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christy Academy. Επιμενίδου 22 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
9: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Λοιπόν, συμβαίνει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή εδώ πέρα, το οποίο θα θέλω πάρα πολύ να το μοιραστούμε μαζί σας. Με αφορμή, ποιο γεγονός, Μαρία μου?
1: Ναι, είχα διαβάσει στο Σαν σήμερα,
0: ναι,
1: ότι...
0: θύμισε μου, γιατί την αφορμή δεν θυμάμαι
1: που
0: τώρα.
1: Εντάξει, γενικά λέμε τα πιο ευχάριστα γεγονότα
0: τα πιο
1: και τα έχουν
0: ανάλαφρα,
1: κάτι να προσφέρουν,
0: ναι,
1: στον κόσμο. Αλλά είχα διαβάσει ότι το 1990 προφυλακίζεται ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, Αγαμέμνων Κουτσόγιωργας, κατηγορούμενος για το σκάνδαλο Κοσκοτά. Και του λέω ότι
0: ενημερωτικά, Μαρία, από συγγνώμη, να σε...
1: ναι,
0: όχι να σε διορθώσω, μια κάνω μια επισήμανση. Κανείς ποτέ δεν είχε πει το Κουτσόγιωργα Αγαμέμνονα, ήταν ο Μένιος Κουτσόγιωργας.
1: Αμένιο τον έλεγα.
0: Ναι, πάντα.
1: Εγώ το Μένιο το βγάζω από το Μενέλαο. Δεν είχα ακούσει ποτέ ότι γίνει από το Αγαμέμνονα. Anyway, πάμε παρακάτω, συνεχίζουμε τις ζωές μας. Ναι. Και λέω στο Βαγγέλη, ποιο το σκάνδαλο Κοσκοτά? Και εμείς στα πολυλογώ, εννοείται ότι από το σκάνδαλο Κοσκοτά έχουμε φτάσει στη Μάργαρετ που άφησε χρόνους πριν κάποιες μέρες, τη Μάργαρετ Τσάτ, την πρώτη γυναίκα του Ανδρέου Παπανδρέου και υπέροχη ακτιβίστρια, αν τα λέμε κάπου εδώ αυτή.
0: Λοιπόν,
1: γιατί για αυτήν ήξερα, για τον Παπανδρέου δεν ήξερα.
0: Έχουμε πιάσει εδώ πέρα διδάσκω τη Μακράκη, η οποία είχε πιτσιρίκα, μην ξεχνιόμαστε.
1: Ναι, π.χ. το 1990 που έγινε αυτό δεν είχα γεννηθεί.
0: Προφανώς, πως θα είσαι πιτσιρίκα άλλωστε. Και έχουμε κάνει μια ιστορική αναδρομή στην Ελλάδα του 80 και του 90, κατ' επέκταση στο Πασόκ και στα άτομα που το συνετελούσαν τότε, σε γεγονότα της εποχής. Της είπα για το σκάνδαλο της Τράπεζας Κρήτης τότε με τον Κοσκοτά, γιατί από εκεί ξεκινήσαμε.
1: Ναι.
0: Και μετά, σαν παιδί που επιζητά τη γνώση, η Μακράγη με ρώτησε για τον ένα, για τον άλλο, τον παράλληλο. Και έχουμε πιάσει τώρα, έχουμε κάνει εγώ τουλάχιστον ένα ταξίδι νοσταλγικό στο παρελθόν.
1: Τον έχω καταδουλέψει, παιδιά. Του φωνάζω τα ένδοξα, τα χρόνια με τον πράσινο ήλιο. Ο Βαγγέλης τραγουδάει και λέω το κέρατο μου μέσα.
0: Συγγνώμη.
1: Και μετά βρίζω.
0: Ναι, δεν είναι ανάγκη να βρίζει, γιατί ήταν.
1: Δεν μην... μπορώ, δεν κρατιέμαι.
0: Μακράκι, να σου πω κάτι τώρα. Ξέρεις ότι πολιτικά δεν. Δεν, πώς το λένε.
1: Δεν... Όχι, είμαστε πολιτικά όντα, δεν είμαστε κομματοποιημένα.
0: Αυτό,
1: πήγα
0: δεν,
1: να πω κομματόσκυλα, αλλά.
0: Πουθενά
1: προσκύμενος. Είναι
0: 37 εντάξει.
1: Λεπτά μετά τις 8.
0: Ναι, έχουν και μικρά παιδιά. Παρ' όλα αυτά, επιβεβαιώστε μου εσείς βασικά στο Viber 6931-929-929 ότι πέρα από τα memes που έχουμε τώρα και τα αστεία γι' αυτό, υπήρξε ένα τεράστιο πολιτικό, μια αναγέννηση της χώρας. Δεν λέω, πρόσεξε. Δεν λέω ότι το εν λόγω κίνημα ήταν η αφορμή. Συνέβη όμως και έγινε όσο ήταν το εν λόγω κίνημα. Γιατί αυτό γίνεται με εξωτερική βοήθεια.
1: Ωραία, εντάξει. Δεν θα πω κάτι άλλο, γιατί εγώ είμαι και πιτσιρίκα. Τι οξύ πνεύμα να έχω τώρα στα
0: φυσικά,
1: 30 μου μόνο
0: το,
1: χρόνια. Αλλά εγώ θα σου θέσω ένα ερώτημα και πάμε να ακούσουμε αναβύση, εντάξει.
0: Πάρει μακραγή, τώρα, δεν ξέρω
1: θα σου θέσω ένα ερώτημα.
0: Παρακαλώ.
1: Ωραία. Εάν έβρισκες την επόμενη μέρα, σου ερχόταν, ρε παιδί μου, στο λογαριασμό σου, στη τσέπη σου, στην πόρτα σου, 1.000.000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Τι θα έκανες? Πες μου, τι θα έκανες, μη σκέφτεσαι.
0: Δεν ξέρω, δεν είμαι, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν το έχω σκεφτεί, γιατί δεν πρέπει να συμβεί σύντομα.
1: Θα σου έλεγα τώρα, αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι, για πες, γιατί με ρωτάς.
1: Ρε παιδί μου, λαμβάνεις ένα μεγάλο ποσό.
0: Ναι.
1: Τι θα έκανες?
0: Θα το επένδυα τους ώστε να μεγαλώσει το ποσό αυτό.
1: Ωραία, χαίρομαι.
0: Ναι.
1: Τα ένδοξα αυτά χρόνια, ξέρεις τι γινότανε.
0: Φυσικά και ξέρω.
1: Πάρε λεφτά υπάρχουν. Πάρε μπουζούκια, ταξίδια, τα πάντα όλα. Και πληρώνουμε σήμερα εμείς. Γιατί είμαστε εμείς η άτυχη γενιά, Βαγγέλη μου?
0: Γιατί γεννήθηκατε λίγο αργότερα από ό,τι θα έπρεπε.
1: Ναι, ο υδροχός φταίει που μπήκαμε στο, που λέει και ο Παπάζογλου. Έλα σε παρακαλώ, πατανούλα.
0: Αν κάποιος του περισσεύει 1.000.000 ευρώ, κάνετε μια χαρή. Θα σας δώσω ένα iPad, το στείλετε στη Μακράγη. Να ηρεμήσει λίγο, γιατί νιώθω οριακά ότι απειλούμε σήμερα εδώ πέρα.

0: Και αν νομίζετε ότι με το, από το πρωί Plus με τον 99 το μήνα απλά θα ακούτε βλακίες που λέμε εδώ πέρα, να ξέρετε ότι ειδικά σήμερα εκτός αέρα έχουμε πει πάρα πολύ ωραία, ενδιαφέροντα και σημαντικά θέματα για μικρούς και μεγάλους.
1: Ναι, οπότε τώρα συζητάμε για τις τράπεζες που υπήρχαν, πάρα πολλές τράπεζες που υπήρχαν κάποτε στη χώρα και πλέον έχουν όλες εξαγοραστεί, να το πω, ενσωματωθεί, απορροφηθεί από τις
0: 4-5 ιδρύματα που έχουν απομείνει.
1: Τώρα έχουμε ένα δίλημα, θα το ψάξουμε, βοηθήστε.
0: Δεν θα βγάλουμε καμία ανακρίβεια στον αέρα.
1: Εγώ πρώτα λέω ότι η Credia Bank έχει, η Credia, Credia, δεν ξέρω πώς, ναι, έχει απορροφηθεί από την Alpha Bank.
0: Λοιπόν, ξέρεις τι, όσο εσύ λες κάποια σημαντικά πράγματα που σου ζήτησα, θα το ψάξω αμέσως, γιατί είμαι σχεδόν σίγουρος ότι μετά την συγχώνευση με την τράπεζα, όχι τράπεζα Κρήτης, την Παγκρίτια τράπεζα.
1: Ναι, ούτε η Παγκρίτια έχει, την πήρε η
0: Credia.
1: Η Credia.
0: Ναι, ναι, ναι, η οποία Credia εφίσταται ακόμα ως αυτόνομο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.
1: Ωραία, και την Αγροτική, ποια την πήρε που πλέον είναι Alpha Bank? Κάτι έχει γίνει στη μέση.
0: Είμαι σίγουρος ότι η Αγροτική την έχει πάρει Πειραιώς, γιατί το μεγάλο κτίριο κάτω στο λιμάνι που ήταν, ναι, Αγροτική κανονικά.
1: Εντάξει, δεν έχει να κάνει αυτό επειδή άλλαξε το κτίριο.
0: Ωραία, αν κάποιος γνωρίζει, να μην λέμε ανακρίβεια στον,
1: ναι,
0: αέρα,
1: ρε παιδιά,
0: γιατί έχουμε τεράστια κοινωνική και ηθική ευθύνη απέναντι στους ακροατάς. Ενημερώστε μας, γιατί το Google είναι πάρα πολύ δύσκολο και δεν ξέρω πώς δουλεύει. Ξέρω, χάζος της ημέρας είμαι εγώ. Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Λοιπόν, Μαρία, μια και μιλάμε για την ημέρα η οποία είναι ο καιρός που μου αρέσει. Είναι ο καιρός που μου αρέσει. Και σου χρωστάω ένα ραντεβού.
1: Ναι, μου χρωστάς ένα ραντεβού.
0: Πού?
1: Στις Φιλοσοφίες, στο μπαλκονάκι, στα Λιοντάρια.
0: Πότε ήταν η ημερία, να δω πότε θα πρέπει να σε πάω, θα το ψάξω.
1: Πέρασε, μην το ψάχνεις.
0: Ναι, ρε παιδί, μα να μην.
1: Δεν τέριαζε έτσι κι αλλιώς τότε. Πάω και να μην είναι η ημερία, δεν έχω πρόβλημα, Βαγγέλη μου. Πάντως.
0: Ωραία, σε ακούω, αλλά εγώ θέλω να ψάξω.
1: Τέλος πάντων, παιδιά, Φιλοσοφίες, είτε στα Λιοντάρια, το αγαπημένο μου εμένα μαγαζί, είτε στην Καστρινογεννάκη 1, στην περιοχή της Νέας Φιλοθέης, μέσα στο Sport Point, είτε νέο κατάστημα Δετάλου 39 για μπουγατσομπουκίτσες που έχουν εισάγει τα New Bugatsa Bites. Μπορείς να βρεις υπέροχες γεύσεις σε όποια μορφή θέλεις. Εμένα εννοείται ότι η αγαπημένη μου είναι η βασική κλασική γεύση μπουγάτσα κρεμούλα με μπολική άχνη και κανέλα. Βέβαια υπάρχουν υπέροχες και μεγάλη γκάμα από μπουγάτσες που μπορείς να δεις,
0: όπως,
1: ναι, μπουγάτσα με σοκολάτα, μπουγάτσα μήλου με πραλίνα λατισμένης καραμέλας και κράμπλ, όπως κάνει ο Ευαγγελής Τέλειο κράμπλ. Μπορείς να βρεις μπουγάτσα με σπανάκι, μπουγάτσα με τυρί, με διάφορα είδη τυριού, ωστόσο μπορείς να βρεις, με αποκριτική μυζήθρα μέχρι κάποιο κασέρι. Μια πολύ ωραία συνταγή που διάβασα προχτές ότι υπάρχει είναι που έχουν εισάγει μια κολοκυ μπουγάτσα με κολοκύθι και ένα τυράκι μέσα.
0: Μαρία,
1: μετά,
0: Μαρία. Επειδή γέλασες πολύ με τον Νόε τις προάλλες,
1: ναι,
0: και είπαμε ότι τα αστεία κάνουν,
1: και τα βατραχάκια,
0: κάνουν ένα κύκλο 15-20 χρόνων και μετά είναι πάλι επίκαιρα. Ξέρεις πως λένε στη Θεσσαλονίκη το sleeping bag?
1: Στη Θεσσαλονίκη?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ξέρω πως λένε στη Θεσσαλονίκη την τούρτα.
0: Βρε, άλλο σε ρώτησα εγώ. Πως λένε στη Θεσσαλονίκη το sleeping bag?
1: Πως?
0: Μπουγάτσα με τουρίστα.
1: Μπουγάτσα με του, κάτσε τώρα αυτό να το αναλύσω.
0: Εγώ γιατί χάρηκα τόσο που το είπα.
1: Μπουγάτσα με του.
0: Λέμε αυτό το ανέκδοτο, λέμε για το Πασόκ. Τι έχουμε, 1986. Λοιπόν,
1: είναι, ρε παιδί μου, το sleeping bag μπουγάτσα με τουρίστα.
0: Είναι ένα πράγμα που έχει τουρίστα μέσα. Στη Θεσσαλονίκη λένε όλα μπουγάτσες.
1: Έλα μωρέ, όχι υπερβολές. Ωραία, πώς λέγεται η τούρτα στη Θεσσαλονίκη?
0: Δεν ξέρω.
1: Μπουγάτσα με κεριά. Αυτό βγάζει πιο πολύ νόημα.
0: Συγγνώμη, δηλαδή το δικό σου είναι χαχαχα, το δικό μου ήταν χαζό.
1: Ναι. Βασικά το δικό σου ήταν. Την υφίσταται.
0: Συνέχισε αυτό που λέει, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Στείλτε στο Viber 6931-921-921 ποιο αστείο με μπουγάτσα ήταν καλύτερο ή ποιο ήταν λιγότερο κακό, εδώ που τα λέμε, να είμαστε ρεαλιστές.
1: Εκτός αυτού, τέλος πάντων, από μεγάλη ποικιλία σε μπουγάτσες, μπορείς να βρεις ό,τι θέλεις από γλυκά ταψιού, από πρωινά, από μπραντς, από ροφήματα, από το καφεδάκι της επιλογούλα σου.
0: Και αυτή την πίτσα που θέλω να δοκιμάσω οπουδήποτε.
1: Πίτσα που θέλεις να δοκιμάσεις, Βαγγέλη μου.
0: Μα μυρίζει υπέροχα.
1: Ωραία, πάμε να φτυφώσω αυτή την πίτσα, Βαγγέλη μου. Δηλαδή, έχεις πρίξει από προχτές με την πίτσα από τις Φιλοσοφίες.
0: Γιατί θυμώνεις?
1: Γιατί?
0: Θα σου δώσω.
1: Έχεις πρίξει.
0: Θα σου δώσω.
1: Όλο για την πίτσα από τις Φιλοσοφίες, μου λες. Τέλος πάντων, αυτό εννοείται ότι χρησιμοποιεί και στηρίζει τα ντόπια προϊόντα.
0: Και μην τσακωθούμε τώρα, θα το πω.
1: Έλα.
0: Εάν ο καιρός το επιτρέπει. Σύμφωνα με την ηθική σου, φίλε ακροατή, γιατί η ηθική μας, εμένα, για τις μακράγει, απέχει παρασάγκας.
1: Ναι.
0: Μπορείς Και από τις φαγητο εφαρμογές να πάρεις ό,τι θες στο χώρο σου. Mm-hmm. Και αν θέλει μια μικρή έκπτωση, μπαίνεις στη φιλοσοφίες.gr και έχεις πάλι delivery με 10%. Μην πιάσουμε αυτή την κουβέντα.
1: Όχι, θα την πιάσουμε, γιατί το σκεφτόμουν χτες την ώρα που έκανα τον μπαλκόνι μου.
0: Τι λοιπόν. Έκανε με το μπαλκόνι, με το μπαλκόνι, τι έκανε. Μαρία, είσαι μεγάλα μπαλκόνια.
1: Βαγγέλη.
0: Όχι, δεν έχω σκεφτόμουν.
1: Σε σκεφτόμουν χτες και νευρίαζα μόνη μου και λέω, κοίτα που πέφτει θύμα αυτών των 5-10 ελαφρών μυαλών που βγάζουν διάφορα memes για να υποβαθμίσουν την νοημοσύνη των υπολείπων. Και πέφτεις θύμα εξ αυτών. Δηλαδή, Βαγγέλη μου, το καλοκαίρι με τον καύσωνα, θες να μου πεις ότι δεν πηγαίνεις σε οργανωμένες παραλίες?
0: Τι
1: για να μην δουλέψουν τα παιδιά που δουλεύουν σέρβις εκεί?
0: Συγγνώμη.
1: Όχι, το σκεφτόμουν και ήθελα να στο θίξω σαν ερώτημα.
0: Ωραία,

0: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν πάντα πρώτα εδώ.
1: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό. Τα πάντα ματαιότητα, αν δεν ξυπνάς εδώ.
0: Ο Γιάννης Πλούταρχος παρουσιάζει στους ακροατές του A92,9 τη νέα του επιτυχία, η καθημερινότητα.
1: Όλα τα έχει πει, όλα τα έχει πει.
0: Από τη Δευτέρα, άκουσε το πρώτος και αποκλειστικά μόνο στον A92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας. Τεχνογνωσία για να μπορούμε να δίνουμε λύσεις σε κάθε

0: κάθε σας ανάγκη. Εγγύηση για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Αξιοπιστία για να μπορείτε να μας εμπιστευτείτε. Υδροεμπορική Κρήτης. Υδραυλικός και μηχανολογικός εξοπλισμός. Προϊόντα ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης και τεχνικών εφαρμογών για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας 17, Άγιος Ιωάννης Χωστός και στο υδροεμπορική.gr. Τηλέφωνο 2810 251 656. Υδροεμπορική Κρήτης Ασπυρτάκης.
1: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810 28 59 99. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Είμαστε εδώ 18 λεπτά μετά από τις 9.
1: Όπ, τώρα είναι 19, τώρα είναι 19. Χωχώ, σε πρόλαβα.
0: Και...
1: τι ήταν αυτό?
0: Ενώ...
1: ήταν το απόλυτα ειρωνικό γέλιο.
0: Ενώ αναμένουμε να κάνουμε σήμερα μία συνεντευξούλα διαζώσεις, παρακαλώ πολύ.
1: Άκρος ενδιαφέρουσα.
0: Περιμένουμε κάποια παιδιά δικά μας, δεν θα σας πω. Αν δείτε βέβαια το story μου πολύ λίγο έτσι να σποιλάρω, αλλά δεν το συνεχίζω. Κάπου εδώ όμως θέλω να υπενθυμίσω ότι σήμερα θα γίνει, θα λήξει μάλλον το giveaway που έτρεχε την περίοδο όλη αυτή με τα big choco, τα choco, τα big, όπως το πάρει ο καθένας.
1: Άντε να τελειώσει, γιατί τρώω ένα τη μέρα, δεν είναι αυτή η κατάσταση.
0: Ναι, δεν είναι κατάσταση αυτή όμως. Κάπου πρέπει
1: κάπου. Ναι, αλλά σου δίνω και εσένα, δεν μπορείς να πεις.
0: Ναι, μου δίνεις τη γωνίτσα. Επειδή τη ζητάω, όχι τίποτα άλλο.
1: Τη γωνίτσα, θες τη γωνίτσα, σου δίνω.
0: Ναι, επειδή τη ζητάω, ξαναλέω, όχι κάτι άλλο. Anyway, έχεις λίγο χρόνο ακόμα να κάνεις τα βηματάκια αυτά τα απλά. Μπες στο Instagram του A92,9 και ενημερώσου. Επίσης, κάπου εδώ να σου πω ότι θέλω να είσαι σε ετοιμότητα, διότι έρχεται νέος διαγωνισμός από εβδομάδα καθώς.
1: Όχι απλά ετοιμότητα, να είσαι σε γρήγορση και σε επιφυλακή.
0: Ναι, να μας παρακολουθείς. Ξεκινάει ένα καινούριο giveaway σε συνεργασία με το εξουσιοδοτημένο κατάστημα Samsung και κινητά, tablet και wearable και με service όπως πρέπει, αλλά και καινούργια και μεταχειρισμένα. Και φυσικά μιλάω για Mobistore.
1: Συνέβαν
0: 36 με τηλέφωνο επικοινωνίας. Θέλεις να το πεις?
1: Φυσικά το έχω μάθει απ' έξω. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. 28 10 28 000.
0: Ναι, και φιλιά πολλά σε Φωτεινή, Κώστα και Στέλιο που μας καλοδέχτηκαν.
1: Ναι, δεν μπορεί να
0: στο χώρο τους για να κάνουμε εκεί πέρα τα πολλά να τα δικά μας, να τσακωνόμαστε, να διαφωνούμε, να ξανασυμφωνούμε.
1: Να γκρεμίζουμε πράγματα και να τα σηκώνουμε, ναι. Όμως, εντάξει, να τα λέμε όλα. Δεν τα αφήσαμε έτσι.
0: Ναι.
1: Για να είμαι δίκαιος, ναι, εγώ το γκρέμισα. Εγώ το γκρέμισα πάνω στην ένταση της στιγμής και για χάρη της τέχνης, αλλά το επέστρεψα στη θέση του, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι, έτσι.
1: Καλά, δεν θυμάμαι.
0: Καλά, καλά. Καλός και ορθός, θυμάσαι.
1: Καλός.
0: Έτσι που λες λοιπόν, αγαπημένα ακροατή, Mobistore Evans 36, εάν έχεις κάποιο κινητό ή κάποια συσκευή Samsung, μπορείς να πας, είτε αν έχει κάποιο πρόβλημα χτυπαξίλο που το απεύχομαι, να σε βοηθήσουν όσον αφορά το service, είτε αν ψάχνεις κάποια καινούργια συσκευή ή μεταχειρισμένη να αγοράσεις, να ξέρεις ότι θα έχεις εγγύηση. Και αν έχεις και σε λειτουργία την παλιά συσκευή, αλλά και σε λειτουργία να μην είναι, απλά παίρνει λίγο παραπάνω χρόνο η διαδικασία, μπορούν να σε βοηθήσουν με τη μεταφορά δεδομένων, το transfer.
1: Μόλις θυμήθηκα κάτι πάρα πολύ ωραίο. Την Κυριακή πήγα στον Επανοσύφη. Στην Ιερά Μονή Επανοσύφη. Αγίου Γεωργίου στον Επανοσύφη.
0: Παρετούμε.
1: Λοιπόν. Όχι, όχι, θα σου πω. Εκεί έχω ένα καλό ιερό, έναν ιερομόναχο, να τα λέμε, μιλάμε σωστά. Πολύ δικό μου άνθρωπο.
0: Ποια είναι η διαφορά του καλό ιερό από του ιερομόναχου?
1: Το ιερομόναχο είναι πιο επίσημο τίτλο. Το καλό ιερό είναι πιο λαϊκό.
0: Το ίδιο είναι.
1: Και επειδή εδώ πέρα είμαστε μια εκπομπή υψηλού επίπεδου και λόγου, δεν το αναφέρουμε. Λοιπόν, και εκεί κάνα τα λίγο τα λέγαμε και μου λέει: άντε, πάω τώρα να κάνω λειτουργία. Μου λέει: α, κάτσε να βάλω το κινητό στο αθόρυβο. Του λέω: έχει ειδική λειτουργία λειτουργία.
0: Του άρεσε.
1: Πάρα πολύ.
0: Είμαι σίγουρη.
1: Είναι λειτουργία πτήσης για το μοναστήρι. Είναι εκκλησία. Λειτουργία λειτουργία. Ακούγεται πολύ κυπριακό τώρα από το σκέφτομαι.
0: Ναι. Είναι φίλος σου.
1: Ναι.
0: Άρα είναι ιερομόναχος. Είναι καλό γερός.
1: Είναι ο
0: επόμενος. Γιατί φαντάζομαι θα είστε συνομήλικοι.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
0: Γιατί είχε καταλήψει τα εγκόσμια?
1: Γιατί γνώρισε εμένα.
0: Αυτό περίμενα να ακούσω.
1: Απλά πράγματα.

0: Top 5, νούμερο 5.
1: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ, μαζί σου πάρε όλα τα όνειρά μου.
0: Νούμερο 4.
2: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται.
0: Νούμερο 3.
3: Πάρ τον τηλέφωνο μπροστά μου, ανοιχτή ακρόαση, πες του πως είσαι πια δικιά μου.
0: Νούμερο 2.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
5: Κατά καιρό το κορμί σου ένοχο, ένοχο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
6: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
7: Κουτάλα.
6: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
7: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
6: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
7: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
6: Όσο θέλεις?
7: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
6: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
7: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
8: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
9: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ. Την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
10: Και βγήκατε ραντεβού?
9: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
0: Μπε στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ulof Palme 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
11: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
12: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
0: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Αχ, τι ωραίο το καλοκαίρι, Μαρία μου, έχει λείψει πάρα πολύ.
1: Γιατί, επειδή βαράνε οι καμπάνες του Αργυρού.
0: Αρχικά είναι ορισμός του καλοκαιρινού πανηγυριώδικου τραγουδίου.
1: Άκουσε τα δύο φορές, γιατί μετά καταργείται.
0: Το καλό που το θέλω, έξω βρέχει, βροντά, μπουνίζει, έχουν βγει κοχλί έτσι. Και εγώ κάθομαι και ακούω νησιώτικα για τέτοια. Βάλε κάτι βαριχημονιά, βάλε καταιγίδα στο μυαλό μας, μας εμπόγησε. Κάτι τέτοιο, κάτι της εποχής.
1: Να ρίξει, Θεέ μου, μια βροχή, μια καταιγίδα θέλω εγώ.
0: Να βρέχει μια κουφοβροτά, να ρίχνει κοκοσάλι.
1: Ήμαρτον. Λοιπόν, ενημερώθηκα. Βασικά, με ενημέρωσες ότι υπάρχει ένα mail επαγγελματικό και σε ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί μπήκα στη διαδικασία να το ανοίξω. Και έρχεται και άλλη εκπληξούλα από
0: ποιος δεν δουλεύει, ποιος δουλεύει εδώ πέρα και λέει στους άλλους να κάνουν.
1: Ο Βαγγέλης.
0: Α, όντως.
1: Λοιπόν, και έρχεται και άλλη εκπληξούλα λοιπόν από εβδομάδα. Νέος διαγωνισμός. Οπότε, σε παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω να μας παρακολουθείς. Είτε μέσω του A92,9 του Instagram που σε ανεβάζει, είτε να ανοίγεις το ραδιόφωνο σου, είτε το www.a52,9.gr, είτε να ανοίγεις
0: το. Ή το σωστό site, το 929.gr, γιατί το app.gr μπορεί να είναι κάτι άλλο. Μπορεί κάποιο σεξ όπα, δεν ξέρω. 929.gr.
1: Άντε! Για να το λες.
0: Αλλά η Μαρία ακούει μόνο από το αμάξι, οπότε είναι στα FM στους μεγάκι τους.
1: Ναι.
0: Και λέει εμένα μπάρμπα.
1: Ας υποακούει και το Βαγγέλη των άλλων.
0: Βέβαια. Θα το επαναλάβω το χθεσινό που είχαμε κάνει το βίντεο και είπε τρεις φορές τα γυρίσματα στην εκπομπή. Απλά καθημερινά. Όχι, Μαρία, άλλη εκπομπή είμαστε εμείς. Ας το πιπίου ήσυχο.
1: Τέλος πάντων, συντονίζεσαι και έρχονται όλα. Λοιπόν, Βαγγέλη μου, σε λίγο τι έχουμε. Θέλεις να πεις εσύ να πω.
0: Βγήκανε απότομα και εγώ.
1: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί έχουμε παιδιά δικά μας στο στούντιο.
0: Κυρίες και κύριοι, αγαπητά παιδιά που είμαι, να σας φάω είμαι κάθε φορά που σας βλέπω. Η Μαρία, σαν άνθρωπος του θεάτρου, των τεχνών και των γραμμάτων, έχει προετοιμάσει μια πολύ ευχάριστη έκπληξη, ερμητή άλλο. Εγώ το ξέρω για εσάς. Γιατί όπλα.
1: Έλα, μαζί την προετοιμάζαμε. Μην είσαι τώρα.
0: Πάρε τα εύσημα.
1: Κοκκινίζω, δεν μπορώ.
0: Να κλείσω το ερκοντήσιο, τι φάση.
1: Όχι, άστα το ερκοντήσιο. Μαζευτήκαμε πολύ.
0: Λοιπόν, φες τι έχουμε, γιατί έχουμε εδώ πέρα τους συντελεστές μια άκρος ενδιαφέρουσα και αξιολόγηση θεατρικής παράστασης. Μαρία Μακράκη, πάρ' το πάνω σου.
1: Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα έχουμε, θα πω δύο πράγματα και μετά ίσως αύριο. Εντάξει.
0: Okay. Oh,
1: κοίτα από εκεί, κοίτα από εκεί.
0: Okay.
1: Λοιπόν, Lamb of Art και αδιάκοπη βροχή. Τέλος, τα υπόλοιπα σε λίγο.
0: Οκ, okay, αλλά όχι αύριο, γιατί αύριο είναι Σάββατο και δεν δούλευα αύριο.
1: Ίσως αύριο είπα.
0: Σίγουρα όχι αύριο, ας το να απεργήσω. Να μπλέξω εγώ για τα φετίχ του καθενός, να πούμε.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Πρωί μου.
1: Είσαι ένα πρωί μου, Μαρία Μακραγή.
2: Συγγνώμη, τι είμαι.
1: Είσαι ένα πρωί μου.
2: Μη σου πω τι άκουσα.
1: Πραγματικά.
2: Όπως πριν, το σήμερα είναι Πέμπτη, αλλά κάτι άλλο.
1: Ναι, ξέρεις τι, ας κρατήσουμε ό,τι υπόθηκε, όχι ό,τι άκουσες εσύ.
2: Ναι, καλύτερα.
1: Καλύτερο για όλους. Θες να κάνεις ένα introduction στους εξαίρετους φίλους και συνεργάτες και ανθρώπους της τέχνης που έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ πέρα?
2: Θα ήθελα πάρα πολύ. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί σήμερα φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο του A92,9 το Labo Fart και τους τελευταίους συντελεστές του Labo Fart. Θα πω κάπου εδώ. Ελένα, ένα παλαμάκι.
1: Ναι, περιμένω. Πρέπει να του αναφέρει όμω μετά, δεν έχει από τον αέρα.
2: Κυριάκο Κορογιάννη.
1: Ναι, ναι.
2: Μάριο Κεραλάκη. Και Ειρήνη Κουτάκη, κρυφοπληγίτσα από κάθε στη γωνίτσα, αλλά θα την αναφέρω έτσι γιατί μπορώ.
1: Τώρα βγαίνει.
2: Λοιπόν.
1: Το από το πρωί γράφεται μπροστά σε ζωντανό κοινό.
2: Μαζευτήκαμε σήμερα εδώ γιατί.
1: Θα απαγγείλει.
2: Αύριο το Σάββατο.
1: Αρχικά σταμάτα.
2: Πήγα
1: καλημέρα στα παιδιά. Καλημέρα στα παιδιά μπορεί να είναι. Καλημέρα, Κυριάκο, καλημέρα, Μάρια. Συγγνώμη, κάθε και μιλάει μόνη σου.
2: Καλημέρα στα παιδιά, καλημέρα.
1: Έτσι, μπρε. Ναι, σε βγαίνει και ένα νερό, δεν του έχουμε δώσει. Όχι επειδή δεν έχουμε, απλά το προσέχουμε για μας γι' αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ πέρα. Ήτανε, όλη τη βδομάδα σα περιμένουμε. Γιατί τι έχουμε πολύ ενδιαφέρον.
2: Έχουμε αύριο Σάββατο 3 Οκτώβρη πρεμιέρα Αδιάκοπη Βροχή του Keith Huff στο Improv Theater. Έτσι, θέλετε να τα πείτε λίγο καλύτερα.
1: Που τα ξέρετε λίγο καλύτερα.
2: Όχι, εγώ τα ξέρω, αλλά θέλω να τους δώσω το λόγο.
1: Ας ένα ξύρο λίγο τους καλεσμένους σας. Μεσένα σας έχω κάθε μέρα. Μια υποχρέωση, κάτι. Κυρία Κομάριο, το μικρόφωνο είναι όλο δικό σας.
3: Οκ, λοιπόν... Θα παρουσιάσουμε αύριο την θεατρική μας παράσταση «Αδιάκοπη βροχή» του Keith Huff στο Ηράκλειον Improv Theater Hit.
1: Ένας προφητικός τίτλος θα λέγει κανείς δεδομένου των καιρικών συνθήκων.
3: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
1: Έχει βολέψει πάρα πολύ το marketing. Μπορεί να καταλάβει ένα τρομερό marketing.
3: Ναι, βέβαια, γιατί ξέρουμε τι κάνουμε. Αν δεν έχει σωστό marketing, δεν θα κάνει σωστά τη δουλειά σου.
1: Αυτό. Αν η πράξη λεγόταν τεράστια λιακάδα, θα ήταν ψιλομαγία.
2: Κάτι εμένα, βέβαια, μου λέει ότι ο τίτλος είναι αλληγορικός.
3: Ναι, μπορείς να το πεις και έτσι. Έχει πολλές μεταφράσεις ο τίτλος. Και κυριολεκτικές και μεταφορικές, εντάξει.
1: Από τα λίγα που είπαμε, όσο παίζανε τα εξαιρετικά τραγούδια του A92,9, το ραδιόφωνο που ανεβάζει, πρόκειται για ένα αστυνομικό δράμα παύλα θρίλερ. Βασισμένο σε αληθινή ιστορία, Κυριακό.
3: Ναι, ναι, είναι ένα περιστατικό που συνέβη στο Milwaukee την δεκαετία του 90.
1: Okay. Τι μπορείς να μοιραστείς? Χωρίς να χαλάσουμε το
2: suspense.
1: Ναι, αυτό. Λοιπόν, ευχαριστώ, Μαρία Μαγραγή.
3: Θα πω κάποια πράγματα. Αν ξεφεύγω από τα όρια, κάποιος να με σκουντίξει να μου πει. Λοιπόν. Εντάξει, σταματάω.
1: Ήταν πολύ γρήγορα.
2: Μα εσύ τα ξέρεις τα όρια, γιατί είσαι και ο σκηνοθέτης.
3: Ναι, αλλά ξέρεις, πάνω στον ενθουσιασμό μπορεί να σε πιάσει μια λογοδιέρα και να πει.
2: Ωραία, Μάριε Σκούντα. Ωραία, ευχαριστώ.
1: Ο Μάριος Σκούντας είναι μαζί μας, κυρίες και κύριοι.
3: Λοιπόν, η ιστορία μας διαδραματίζεται στο Σικάγο, κάπου ανάμεσα στο 1993-94. Μας αρέσουν τα αργά εποχής.
1: Τα χρόνια του.
2: Όχι, Βαγγέλη, όχι. Πάμε παρακάτω, έλα.
3: Λοιπόν, οι βασικοί μας ήρωες είναι δύο αστυνομικοί, ο Ντένι και ο Τζόι. Κολλητοί φίλοι από τα παιδικά τους χρόνια. Η φιλία τους είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της πλοκής της ιστορίας μας. Όπου τώρα τι συμβαίνει. Ο Ντένι είναι αστυνομικός που κάνει και κάποια έξτρα πραγματάκια για να βιοποριστεί. Αν καταλαβαίνετε τι
1: εννοώ. Να βγει το μεροκάμα του.
3: Είναι λίγο σε γκρίζες ζώνες. Οπότε λόγω της φύσης της δουλειάς του, επίσης να τονίσουμε ότι έχει οικογένεια, έχει σύζυγο και δύο παιδάκια, και λόγω της φύσης της επιπλέον εργασίας του, βρίσκονται σε μία κατάσταση λίγο δυσάρεστη. Απειλείται η ζωή της οικογένειάς του.
1: Γιατί άραγε? Ναι, γιατί όταν καλύπτεις, στην τύχη θα πω, αλλά από ό,τι έχω καταλάβει, ναι, γιατί όταν καλύπτεις εμπόρους ναρκωτικών ή διάφορα τέτοια πράγματα, ή όταν κάνεις βρωμοδουλειές, γιατί απειλείται η οικογένειά σου, δεν κατάλαβα ποτέ. Είναι,
2: είναι η άγραφη νόμη
1: του συστήματος. Πολύ ασφαλής επιλογή επαγγελματικού προσανατολισμού.
2: Δεν τα ξέρεις εσύ αυτά σαν ομοταγής πολίτης. Λες
3: και είναι πράγματα που δεν,
1: ναι, δηλαδή,
3: δεν είναι απλά καθημερινά.
1: Σοκάρομαι. Πάλι απλά καθημερινά, πάλι ο πιπίου εδώ πέρα. Δεν μπορώ άλλο.
2: Σε λίγο θα σου μιλήσω για τους άγραφους νόμους της μαφία, εντάξει.
1: Οκ, δεν ξέρω στη Γαλλία θα την κάνετε. Δεν ξέρω στη Γαλλία θα την κάνετε. Προτιμώ να ακούσω τον Κυριάκο που είναι λίγο πιο safe επιλογή.
3: Καλά, μην ορκίζεσαι, ξέρω.
1: Θα μπλέξω εγώ με την γαλλισιανή μαφία, απλά καμου κάνει. Ξέρει πώ έχει πάει το λάδι.
2: Πάμε παρακάτω.
3: Γαλλίφα λέμε. Λοιπόν, μπλέκονται σε μια κατάσταση και προσπαθούν να πεμπλακούν από αυτή, αλλά έρχεται και το κερασάκι στην τούρτα. Ένα βράδυ, καθώς εκτελούσαν τα κανονικά τους καθήκοντα, βρίσκουν ένα ανήλικο παιδάκι στον δρόμο που ήταν μόνο του, έκλαιγε και καλούσε την αστυνομία για βοήθεια. Και ενώ πάνε να βοηθήσουν το παιδί, έρχεται ένας κύριος και λέει ότι το παιδάκι είναι, το παιδάκι είναι υπό την πρόσβασή μου, είμαι ο κηδεμόνας του. Οπότε αυτοί οι δύο πολύ έξυπνοι άνθρωποι λένε, εντάξει,
1: για το λες έτσι θα είναι.
3: Ναι. Αφήνουν το παιδάκι στον κηδεμόνα του και τελικά το παιδάκι δεν είχε καλή κατάληξη.
1: Okay, οπότε βάλε μια άνω τελεία, ναι, γιατί τώρα μπαίνουμε στο ζουμί όλου του θεάτου της παράστασης. Να ακούσουμε την Ιουλία Καλλιμάνη που είναι ανεξάρτητη για τους προσωπικούς λόγους. Και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε και τόσο για την πλοκή, mm-hmm, γιατί είναι πάνω στο καλύτερο σε κόβω.
3: Πρέπει να έχει suspense.
1: Το cliffhanger, το αφήνουμε.
2: Θα πω κάπου εδώ ότι πάντως διακρίνω ένα ζωφερό φόντο και δεν είναι μόνο η καταπληκτική αφίσα που έχει φτιάξει ο Κωνσταντίνος Φραντσεσκάκης. Mm-hmm. Γενικά, από τα λόγια του Κυριάκου κρύβει ένα σκοτεινό έτσι ταπεραμέντο.
1: Κοίταξε, γενικά μιλώντας, δεν είναι παιδική παράσταση με τη Ραπουνζέλ και τον Κακοτολίκο.
2: Έτσι κι αλλιώς ο Κυριάκος και ο Μάριος μας έχουν πει να τονίσουμε ότι είναι άνω των 18. Καλύτερα, που έχει οξυθεί λίγο το πνεύμα παραπάνω, λέμε τώρα. Οπότε και να είμαστε πιο safe, είναι για άνω των

0: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν πάντα πρώτα εδώ.
1: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό. Τα πάντα ματαιότητα, αν δεν ξυπνάς εδώ.
0: Ο Γιάννης Πλούταρχος παρουσιάζει στους ακροατές του A92,9 τη νέα του επιτυχία, η καθημερινότητα.
1: Όλα τα έχει πει, όλα τα έχει πει.
0: Από τη Δευτέρα, άκουσε το πρώτο και αποκλειστικά μόνο στον A92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Η ώρα σε λίγο θα είναι 10.
3: Τι κάνεις όταν θέλεις μπουγάτσα, αλλά δεν προλαβαίνεις να σταματήσεις μέσα στην πολύ άσχολη μέρα σου? Πας στις νέες φιλοσοφίες και την απολαμβάνεις on the go. Η ποιότητα που ξέρεις, νέες γεύσεις και πολλές επιλογές σε ένα νέο τρόπο απόλαυσης για να βρεις τη δική σου αγαπημένη. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
4: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
5: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η αεροσηλεία.
6: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον A92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον App 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
7: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
8: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
9: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
10: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
11: Είμαι η Άννα.
12: Είμαι ο Λάκης.
13: Είμαι η Αφροδίτη.
14: Είμαι ο Γιάννης.
15: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
16: Είμαι η Αγάπη.
17: Είμαι ο Δημήτρης.
18: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
19: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
20: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
21: Πίναζες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά σαν...

0: πιτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack. Είσαι πολύ σπορο κρουασάν. Η σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό snack ή ένα Fresh Snack?
1: Fresh Snack. Always think fresh. Fresh Snack. Παντού.
2: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
3: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
2: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
3: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
4: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ 8 λεπτά μετά από τις 10 και υπενθυμίζω ότι φιλοξενείται σήμερα στο στούντιο.
1: Έγινε μετά τις 10.
0: Φιλοξενείται σήμερα στο στούντιο του Lab of Art, πήγα να πω. Όχι, το Lab of Art φιλοξενείται στο στούντιο του A92,9 και συζητάμε για αδιάκοπη βροχή. Υπενθυμίζω, αύριο Σάββατο 3 Οκτώβρη πρεμιέρα.
1: Le grand premier.
0: Στις 9 στο θέατρο Improv στη Χάνδακος και ακολουθούν άλλες δύο παραστάσεις τα επόμενα δύο Σάββατα του Οκτώβρη και μετά ποιος ξέρει. Λοιπόν, μας έχει μιλήσει ο Κυριάκος Κορογιάννης που είναι εδώ για τα
1: για
0: πρώτα
1: μπλοκή,
0: στοιχεία. Ναι,
1: Κυριάκο, είναι και κάτι άλλο που μπορείς να μοιραστείς χωρίς να κάνουμε κανένα spoiler για το οτιδήποτε?
2: Το επόμενο που μπορώ να πω σίγουρα είναι ότι έχουν μπλέξει σε αυτή την κατάσταση οι δύο ήρωές μας και βλέπουμε να δοκιμάζεται λίγο η φιλία τους, γιατί κατά τα άλλα είναι πολύ ισχυροί, αγαπιούνται σαν αδερφιά
0: και πολύ διαφορετικοί σαν άνθρωποι, έτσι?
2: Ακριβώς,
0: σε όλους τους τομείς.
2: Ακριβώς. Και δείχνουμε από κοινού τον αγώνα τους να καθαρίσουν το όνομά τους και να πάρουν τις δουλειές τους πίσω.
0: Ωραία.
1: Από ό,τι έχω καταλάβει, οι πρωταγωνιστές είναι διαμέτρου αντίθετοι. Ο ένας είναι το θεωρητικό American Dream, mm-hmm. Με την οικογένειά του, το σπιτάκι με το φράχτη, το σκύλο του, τη δουλίτσα του, το τέτοιο. Και ο άλλος είναι το όντως American Dream, ο οποίος είναι ένας ρεμπεσκές, κάπως έτσι.
0: Μένει σε ουρανοξύστη?
1: Όχι,
2: όχι ακριβώς.
1: Μένει σε ένα χαρτόκοτο κάτω από τη γέφυρα.
0: Okay. Λοιπόν, Μαρία, θέλεις να μας μιλήσεις και εσύ για το δικό σου ρόλο?
1: Είναι και ο Μάριος εδώ.
0: Εννοείται.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Ο Τζο είναι ένας εργένης, αστυνομικός, ανύπαντρος, χωρίς κοπέλα, μένει σε μια κασονιέρα στο υπόγειο.
1: Πρέπει να λύσεις χωρίς κοπέλια, έτσι όπως δεν πηγήσεις. Α, είχε ευνό κοπέλια.
3: Τίποτα, τίποτα. Επομένως, χρόνια φίλοι με τον Ντένι, μπλέκονται οι ζωές τους. Εγώ με την οικογένειά του μέσα, εκείνος με μένα, με το πιωτό και όλα αυτά. Και...
1: Είσαι ο cool θείος που πάει στα οικογενειακά τραπέζια, στο πούμε έτσι.
0: Θα ήταν ο κουμπάρος αν μιλούσαμε για ελληνικά δεδομένα ή ο σύντεκνος, αλλά μιλάμε για αμερικανικά δεδομένα, οπότε είναι ο κολλητός
1: φίλος. Godfather.
0: Ο Godfather.
1: Ναι, συγγνώμη γι' αυτό.
3: Ναι, κάθε βράδυ πέφερε σπίτι του. Πολύ φάει τώρα, πολύ φάει. Και... μπλεκόμαστε, αλλά παραμένουμε πολύ καλοί φίλοι μέχρι το τέλος. Και προσπαθώ να τον βοηθήσω, να μου βοηθήσει, και λίγο εκεί τα πράγματα μπερδεύουν και έχουμε κάτι.
0: Θέλω τόσο πολύ να πω ότι η αληθινή φιλία φαίνεται στο τέλος και μετράει παρά τη φθορά του χρόνου και των ιστοριών και αυτά. Αλλά δεν με πείθετε, ρε παιδιά, δεν σας έχω εμπιστοσύνη για κάποιο λόγο.
1: Μακράγει, συγγνώμη, αλλά τώρα.
4: Εσύ μιλάς!
1: Αφάνισα την ανάγκη να το βάλω αυτό μετά τα εμπνευστημένα λόγια σου.
0: Τι να κάνω, δεν με πείθουν. Κάνω εικασίες, δεν έχω ιδέα. Έχω διαβάσει λίγο από αυτά που έχουν αναρτήσει τα παιδιά, πραγματικά. Παρόλο που...
1: Τώρα γιατί βάζεις ανθρώπους να φαγώνονται μεταξύ τους? Δεν καταλαβαίνω τον λόγο.
0: Παρόλο που νιώθω, ρε παιδί μου, ότι συμμετέχω κι εγώ σε αυτή την παράσταση. Γιατί πραγματικά το Lab of Art το θεωρώ οικογένειά μου. Ορίστε, τώρα θα σκηνηθώ και on air. Αλλά θα κρατηθώ, με κοιτάσαι.
1: Να γραφτεί τα πρακτικά ότι Μακράκι είναι έτοιμη να κλάψει.
0: Λοιπόν...
1: Κάτι έχει τουρκοντήσει μέσα, το έχω πει εγώ αυτό.
0: Λοιπόν, όχι, περίμενα, ρε παιδί μου, πώς και πώς. Μετά από το καλοκαίρι την παραγωγή του Lab of Art, και ξέρω ότι έχουν ρίξει πολλή δουλειά. Όχι μόνο ο Κυριάκος και ο Μάριος και η Ειρήνη που είναι εδώ, που έχει. Είμαι σίγουρη ότι είναι ο βασικός ρόλος που έκανε τη μετάφραση. Έτσι, γιατί δεν ήταν, ναι, και πάρα πολύ, δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο το έργο.
1: Ναι, εγώ θα ήθελα να σταθούμε στον υπεύθυνο για τη μουσική της παράστασης.
0: Mm-hmm. Α, στον πρώτο.
1: Σας έχω πει να πάρετε το από το πρωί πλάς, γιατί χάνετε όλα τα μικρόφωνα που είναι εκτός αέρα. Εγώ ξέρω τι λέω. Μια και το πιάσαμε, αφού ξεκινήσαμε, να ρίξουμε μια όλους τους συντελεστές της παράστασης, γιατί είναι, αξίζει να αναφερθούν.
0: Άντε, πείτε λοιπόν, τα, να αλλάξει.
2: Στον ρόλο του Joy είναι ο Μάριος Ευστρέτιος Χεραλάκης.
1: Ποιος είναι αυτό? Ένας, ναι, ναι.
2: Χωρίς τώρα υπερβολές, είναι ένας από τους καλύτερους συνεργάτες που έχω συναντήσει. Δηλαδή, το πόσο δεκτικός και πόσο συνεργάσιμος είναι, δυστυχώς είναι σπάνιο στο επάγγελμά μας.
0: Σκουπίζει και τη σκηνή. Δεν τα λέω εγώ, υπάρχει βίντεο ντοκουμέντο.
2: Αυτό να το πείτε στην διεύθυνση του θεάτρου. Δεν ήταν δικό μας.
0: Έλα, έλα, πλακίτσα να γίνει.
1: Χαρά έχει, ήταν βρώμικη. Όριστε, το είπα, πάμε παρακάτω. Ναι.
2: Στην μετάφραση την έκανε η Ειρήνη Κουτάκη μαζί με εμένα. Κάναμε το καλύτερο που μπορούσαμε.
0: Συγγνώμη, δεν σε ανέφερα πριν.
2: Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Ένα μπράβο στην Ειρήνη που μετέφρασε όσο καλύτερα μπορούσε το Point Dexter.
2: Ακριβώς, ναι.
1: Υπόθηκε και αυτό, ναι.
2: Στην αφίσα μας την επιμελήθηκε ο Κωνσταντίνος Φαντζεσκάκης.
1: Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο και στο χείλο του που του βλέπω συνέχεια βολτά.
0: Υπέροχο.
1: Ναι. Το χείλο το ξέρω από τόσο, γιατί το λέω από μακριά. Ναι.
0: Ναι, μου έφτιαξε και τα προσκλητήρια του γάμου, άνθρωπος να είναι καλά.
1: Τι πολύ τάλαντος άνθρωπος.
0: Θα ναι, τα πούμε ναι. άλλη στιγμή.
2: Επίσης πάρα πολύ καλός συνεργάτης και εντός σκηνής και εκτός σκηνής.
1: Α, έχετε πάει κάμικ μαζί.
2: Ναι.
1: Έπρεπε, συγγνώμη, έπρεπε να το πω. Έπρεπε να το πω, δεν κρατήθηκα.
2: If you know,
1: είμαι
2: you know.
1: Άξιος της μοίρας μου, ναι.
0: Για να δείτε τι περνάω, παιδιά.
1: Τέλεια, περνάω.
2: If you know, you know. Με τη μουσική την έκανε ο αδερφός μου, ο Μάνος ο Κορογιάννης.
0: Φιλιά,
1: πρώτη φορά το ακούω, ναι.
2: Γενικά κάνει την μουσική επένδυση σε όλες μας τις παραστάσεις του Λαμποβάρτ.
0: Να πούμε για τα τρέιλερ, τα υπέροχα που φτιάξατε.
2: Λοιπόν, τα τρέιλερ, ναι, είναι η Κάλια Ιδακανάλη.
0: Φίλια πολλά στην Κάλια μας.
1: Α, τι μου λέει αυτό το όνομα, κάτι μου θυμίζει.
2: Ναι, μας έκανε φοβερή δουλειά στα τρέιλερ η Κάλια.
0: Πού τα γυρίσατε τα τρέιλακια αυτά τα υπέροχα, μέσα στο θέατρο?
2: Λοιπόν, όχι, δεν κάναμε κανένα γύρισμα των τρέιλερ μέσα στο θέατρο. Okay. Η αλήθεια είναι ότι μας βοήθησε το καφέ Dice Hearts πάρα πολύ.
1: Κάναμε γυρίσματα εκεί μέσα.
2: Πάρα πολύ μακριά, δεν. Δηλαδή, ξέρεις που έχει φτάσει η βενζίνη σήμερα.
0: Αν τα πετρέλαια. Άστο.
2: Και μετά βγήκαμε κάπου στην, στο τέρμα της Χάνδακος, εκεί στην παραλιακή μεριά, και κάναμε κάποια γυρίσματα.
0: Φωτογραφικό υλικό Sky.
2: Φωτογραφικό έτσι. Υλικό Sky Βλαχάκης. Φιλιά στον υπέροχο Sky. Και φυσικά πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Μιχάλη Παναγιωτάκη και τη Χαρά την Καντά πάρα πολύ για τη στήριξή τους στο όλο εγχείρημα.
1: Και ας ήταν ευρώμικη η σκηνή τη μέρα.
0: Πάντα τα παιδιά είναι υποστηρικτές. Είναι
2: πάρα πολύ πολύτιμη η βοήθειά τους. Λοιπόν, εγώ επίσης στην σκηνοθεσία.
1: Όχι, αυτό δεν μας νοιάζει καθόλου. Και εγώ πάμε παρακάτω.
2: Είπα να το αναφέρω.
1: Ποιος αναφέρει το σκηνοθέτη σε μια παράσταση, δηλαδή.
2: Και επίσης, αφού μιλάμε για σκηνοθέτες, να πούμε κάτι πραγματικά σημαντικό. Βοηθός σκηνοθέτη ήταν η Ειρήνη Κουτάκη επίσης, που επιμελήθηκε και τη μετάφραση.
1: Ευχαριστούμε γι' αυτό, Ειρήνη.
0: Τέλεια.
1: Έλα, πες κάτι.
0: Εγώ βλέπω ότι μια ομάδα υπέροχων ανθρώπων έχει ενωθεί. Και ανυπομονώ πάρα πολύ εγώ προσωπικά για το αποτέλεσμα που θα πάω αύριο στην
1: Μαρία
0: πρεμιέρα.
1: Μακράκη, επίσημα σε ρωτάω τώρα, ζητάω την άδεια. Θα με συνοδεύσεις αύριο στην πρεμιέρα?
0: Εσύ θα με συνοδεύσεις, γιατί εγώ θα πάω σίγουρα. Άρα, τι συζητάμε?
1: Δεν ξέρω καν πώς λειτουργεί αυτό.
0: Άρα, εάν θέλεις να συνοδεύσεις εσύ εμένα, διότι εγώ έχω κάνει ήδη την κράτηση.
1: Ωραία, να συνοδευτούμε, να μην έχουμε
0: και
1: καμία παρεξήγηση.
0: Να πω και κάτι άλλο.
1: Παρακαλώ.
0: Ότι εάν δεν έχεις αγωνία μετά από αυτά που είπαμε, να δεις τι στα κομμάτια είναι αυτή η αδιάκοπη βροχή και τι συμβαίνει μέσα σε αυτούς τους δύο φίλους, μεταξύ αυτών των δύο φίλων, δεν έχεις την αγωνία να μάθεις γιατί ο Κυριάκος Κορογιάννης έχει ξηρίσει κεφάλι και μουσια. Εγώ έχω.
1: Μετά που θα επιστρέψουμε.
0: Έχει αλλάξει 360 μοίρες. Τώρα αρχίζω να τον συνηθίζω τον νέο αυτό.
1: 360 μοίρες είμαι και είναι ο ίδιος με πριν. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, επιστρέφουμε αμέσως μετά αφού μάθω στη Μακράκη βασικές αρχές τριγωνομετρίας και γεωμετρίας.
0: Ωραία. Θεέ μου.

Κι αν η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί, κι αν έχεις δείξει

0: Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Εγώ

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Δεν θυμάστε με έναν κύριο, πώς τους λένε εσείς στην Κωνσταντινούπολη, αυτούς που πουλάνε μπαχαρικά, βότανα και τέτοια?
2: Ξέρω, Αμπντούλ.
1: Φρε Αμπντούλ δεν τον λέγανε, το επάγγελμα ψάχνουν, μπαχαροπόλη.
2: Μπαχαροπόλη, έψαχνα μια πολύ συγκεκριμένη λέξη.
1: Με τον Τούρκο κυρίουλη το μπακάλι που είχε έτσι ένα χαμόγελο, έτσι λίγο πονηρό.
2: Γιατί δεν το έχω, γιατί δεν το έχω καθόλου το ρέφερε.
1: Δεν το θυμάσαι.
2: Λόγω ηλικίας είναι μάλλον.
1: Πρέπει να βρω ένα. Όχι, έχει γίνει πρόπερση. Πρόπερση, το 24.
2: Είμαι καιρό γέρο, δεν είναι κάτι.
1: Το 23 με 24, εκείνη την περίοδο γινόταν. Θυμάμαι γιατί είχα τραβήξει κι εγώ, είχα πάει αναδρομές στο Νίκο Οικονομόπουλο και την ώρα που το έλεγε live, βιντεοσκοπ. Ακούσα τη φίλη μου που καθόταν απέναντι, φιλιά στην Αλμπενίτσα μου.
2: Όχι, σε ποια?
1: Αλμπένα, Αλμπένα.
2: Όχι, φιλιά στην Αλμπένα.
1: Ναι, που καθόταν απέναντι και το έκανα. Και είχε πάρει ακριβώς ίδιο βλέμμα του κυριούλη και το θυμήθηκα τώρα.
2: Αν έχετε την παραμικρή ιδέα τη λέει μακρά, έχει 6931-920-929 το Viber που σα ανεβάζει.
1: Είμαι σίγουρη ότι έχετε βιντεοσκοπήσει ένα εν λόγω τέτοιο.
2: Δεν έχω την παραμικρή.
1: Αυτό το trend. Στείλτε του τώρα, παιδιά, να σταματήσει απλά.
0: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS, η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
6: Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
7: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
8: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
7: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
8: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνούσου 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
7: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
8: Γλενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
7: Γλενακάκης. Χρώματα, μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
8: Λενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
9: Η καλή μέρα από τις επιτυχίες φαίνεται. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Και εγώ τώρα θα αφήσω τους θεατρανθρώπους να μιλήσουν μόνοι τους, γιατί δεν έχω ιδέα τι θέλουν να πούνε. Απλά πράγματα. Πάρε το πάνω σου μακραγί.
1: Λοιπόν, φιλοξενούμε το Lab of Art και τους τελευταίους συντελεστές, ας το πούμε έτσι, καθώς αύριο ανεβαίνει επιτέλους η πρεμιέρα της Αδιάκοπης Βροχής. Και λέω επιτέλους γιατί ξέρω τα παιδιά έχουν ρίξει πολύ μεγάλο αγώνα για να επιτευχθεί, και είμαι σίγουρη θα επιτευχθεί μια αξιόλογη προσπάθεια.
0: Αύριο που θα συνοδευτούμε θα το δούμε η δίησό μας.
1: Έχουμε μιλήσει για την πλοκή, έχουμε μιλήσει για τους συντελεστές. Έχουμε εδώ να υπενθυμίσω Κυριάκο Κορογιάννη και Μάριο Κελαράκη, α, και Ειρήνη Κουτάκη εννοείται, το support της ζωής και του Lab of Art. Λοιπόν, και θέλω λίγο να επικεντρωθούμε τώρα ξανά στις ημερομηνίες των παραστάσεων, στην τοποθεσία των παραστάσεων, στα εισιτήρια που βρίσκουμε, τι πληρώνουμε και λοιπά και λοιπά. Ναι, παιδιά, θέλετε να μας πείτε?
2: Ναι, λοιπόν, οι παραστάσεις μας θα γίνουν τα 3 πρώτα Σάββατα του Οκτωβρίου, δηλαδή 3, 10 και 17, στις 9 το βράδυ στο Ηράκλειον Improv Theater Hit. Η τιμή των εισιτηρίων είναι στα 15 ευρώ, το μειωμένο είναι στα 12.
1: Υπάρχουν και διαδικτυακά που μπορεί να κλείσει κάποιος του. Αυτό το κάνει πρώτη φορά το Lab of Art, σωστά?
2: Ναι, ναι, είπαμε να μπούμε κι εμείς σε αυτό το τρυπάκι.
0: Αυτό είναι του διαβόλου, έχει το χάρισμα του Αντίχριστου πάνω το εισιτήριο.
2: Ανακαλύψαμε το διαδίκτυο και είπαμε να το εκμεταλλευτούμε λιγάκι.
1: Και καλά κάνατε.
0: Μόδα είναι, θα περάσει αυτό το Ιντερνετ, σε κανένα δύο χρόνια θα έχουν τελειώσει.
1: Έχει point αυτό, θα το συζητήσουμε.
2: Οπότε μπορείτε να κάνετε την κράτησή σας ηλεκτρονικά. Μπορείτε βέβαια και παραδοσιακά με το τηλέφωνο να πάρετε στο νούμερο που αναγράφεται στην αφίσα και στη διαφήμιση και να μας κάλεσετε και να κρατήσουμε εμείς τη θέση σας. Και θα ήθελα να σταθώ στο σημείο ότι όλο αυτό το διάστημα το Lab of Art υφίσταται γιατί μας στηρίζει πάρα πολύ ο κόσμος. Έχουμε ανθρώπους δίπλα μας που μας αγαπάνε πολύ και τους αγαπάμε και εμείς πάρα πολύ.
1: Αχ, πες μου έναν.
2: Μαρία, με χάρη για σένα, λέω.
0: Να καταγραφείς τα πρακτικά ότι αυτή τη στιγμή χαϊδεύονται, απλά το αναφέρω.
1: Βάβησε, βρε, δεν τρέπεσαι.
0: Επαναλήφθηκε μόλις.
2: Η αγάπη του κόσμου είναι πάρα πολύ σημαντική για εμάς. Χωρίς την αγκαλιά του κόσμου θα δυσκολευόμασταν να είμαστε εδώ. Οπότε το λιγότερο που έχουμε να κάνουμε είναι, τώρα που είναι η πρεμιέρα μας αύριο, να κάνουμε δώρο 2 προσκλήσεις.
1: Τόπε.
2: Σε όποιον θα ήθελε να έρθει να δει
0: θέατρο. Έλα κόσμο να δει θέατρο.
1: Ναι.
2: Καλούμε τον κόσμο να έρχεται να βλέπει θέατρο. Κάνει καλό το θέατρο, παιδιά.
0: Είναι ωραίο. Καλό. Κάνει κακό στο στομάχι, λουκουμάδες.
2: Είναι καλό για την ψυχούλα.
0: Παρεπιπτόντως, όντως, αυτό είναι μια τεράστια αλήθεια, ότι αν αύριο δεν έχετε κάποια υποχρέωση, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι καλύτερο από το να πάτε να δείτε την εν λόγω παράσταση. Εμείς εκεί πέρα θα είμαστε. Αυτό είναι μπέσα τώρα, ναι, που λέει και η Άννα.
1: Ναι.
0: Τι έχω πάθει, κάνω quote βίση, δηλαδή ποιο έχω γίνει. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι καλύτερο για Σάββατο βράδυ. Τι ώρα είναι η παράσταση?
2: Είναι στις 9 το βράδυ.
0: Ωραία, που σημαίνει ότι 11 η ώρα έχει τελειώσει. Ένα δίνα, ναι, ναι. Χοντρικά, ρε παιδί μου.
2: Πάνω κάτω, ναι.
0: Οπότε είστε αυτοί οι γλεντζέδες, μετά πάτε και πηδήκε ένα ποτάκι και πάτε σπίτι σας.
1: Ναι.
0: Τι καλύτερο Σάββατο βράδυ.
1: Τίποτα.
0: Και μπορεί λοιπόν και την Κυριακή να πει στον ξάδερφο από το χωριό ότι εγώ χθες ήμουν στο θέατρο. Για να πει, ω, πρέπει να είσαι πλούσιος. Κάτι τέτοιο ξέρεις τώρα, ρε παιδί μου.
1: Λοιπόν, Μάριε, θέλεις λίγο να μου πεις για τις πρόβες. Πόσο καιρό το δουλεύετε, τι έχετε συναντήσει, τυχόν δυσκολίες που μπορεί να έχουν βρεθεί στο δρόμο σας?
3: Περίπου 3 μήνες είχαμε πρόβες. Το ωραίο ήταν ότι μέρα με τη μέρα εγώ αγαπούσα και περισσότερο το κείμενο.
1: Mm-hmm.
3: Προσπούσα να καταλάβω τον Τζόι, να καταλάβω τον Ντέινι, να καταλάβω τι γίνεται εκεί με κάθε λεπτομέρεια. Γιατί αν είσαι και λίγο προσεκτικό στην παράσταση, έχει πολλά από κάτω κρυφά κείμενα, πολλές πόντες ο ένας με τον άλλον για τη φιλία τους, για αυτό που θα γίνει στο τέλος με την οικογένεια του Ντένι.
1: Εννοεί ότι θα έχεις έρθει στην παράσταση φαγωμένος, κοιμισμένος το μεσημέρι, θα είσαι ξεκούραστος, δεν θα έχεις υποχρεώσεις, το κινητό στο αθόρυβο.
3: Το λιγότερο.
1: Για να καταλάβεις όλο το background.
3: Το λιγότερο.
1: Ήθελα να το πω. Συνέχισε.
3: Επομένως, ναι, ναι, περάσαμε πάρα πολύ ωραία με τον Κυριάκο, με την Ειρήνη. Καθίσαμε εκεί, μιλούσαμε, δεν κάναμε μόνο προβές, συζητούσαμε, βλέπαμε το κείμενο ότι πρέπει, πώς πρέπει να να παίξουμε, να καταλάβουμε τους ρόλους μας. Πάρα πολύ ωραία ήταν. Μεγάλη, πολύ καλή
1: δουλειά. Ωραία, παιδιά. Πολύ χαίρομαι. Έβγε.
3: Και λοιπόν, συνεχίζουμε.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, μικρή ανακεφαλαίωση. Αύριο, 9 η ώρα, πρεμιέρα στο Hit για διάκοπη βροχή. Μία παράσταση άκρως ενδιαφέρουσα, αλλά να τονίσουμε για άλλη μια φορά, μην έχουμε καμία παρεξήγηση, για άτομα άνω των 18 ετών. Δηλαδή, μη φανταστείτε, θα πάρω το παιδάκι πριν να πάμε περάσει η ώρα του. Γιατί εντάξει, δεν χρειάζεται να τρώμε τα παιδιά μας έτσι.
1: Λοιπόν, συγγνώμη, μου έδωσες όμως τώρα ένα πάτημα που θέλω να το πω. Βέβαια, εμπνεύστηκα από τη λέξη παιδάκι, αλλά δεν πειράζει, θα το πω, δεν έχει
0: μετά
1: να κάνει για παιδάκια, όχι. Κάπου εδώ να πω ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ξεκινάνε και τα εργαστήρια του Lab of Art, που όποιος θέλει μπορεί να μπει να ενημερωθεί είτε από το Instagram του Lab of Art είτε από το Facebook. Έχουν και YouTube πλέον. Έτσι απλά το λέω, ρε παιδί μου, να φαίνεται. Κουβέντα να γίνεται. Ξεκινάνε λοιπόν και τα εργαστήρια του Lab of Art στη διδασκαλία Κυριάκος Κορογιάννης. Ποιος ξέρει τώρα τι ετοιμάζει φέτος, παιδιά.
0: Ο ίδιος δεν ξέρει, το ρώτησα πριν. Δεν είμαστε τώρα. Δεν είμαι, δεν έχουμε.
1: Μωρέ, ξέρει αυτός, αλλά είναι. Πολλά τα κρατάει και τα βλέπουμε μετά έτσι το βράδυ που χαλαρώνουμε στον καναπέ μας και βλέπουμε ότι ο Κουριγιάννης θα κάνει και αυτό. Μα χτες πήραμε καφέ μαζί, δεν μας είπε τίποτα. Ναι, αλλά χτες δεν το είχε κλείσει. Έτσι,
0: προφανώς, έτσι. Αερολογίες θα λέμε. Παιδιά, πριν κλείσουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, θα σας πούμε πάρα πολύ που είστε εδώ πέρα. Κάτι που δεν έχουμε αναφέρει που θα θέλατε, είτε για την παράσταση, είτε για το οτιδήποτε, είτε για το μέλλον, είτε για το παρελθόν, είτε για το πώς θα συμπληρώσουμε το Ε9 για τη φορολογική μας δήλωση. Ό,τι θέλετε να μοιραστείτε, είμαστε εδώ πέρα διαθέσιμοι. Οπ, πάσα το μικρόφωνο στον Κυριάκο. Εγώ αποποιούμαι τις ευθύνες, δεν θέλω καμία.
2: Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι θέλω να ευχαριστήσω εσάς που μας καλέσατε στην εκπομπή σας για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για το καινούργια μας πόνημα, θα πω, και να στηρίζουμε γενικά τις τέχνες εδώ στην πόλη μας. Υπάρχουν πάρα πολλοί αξιόλογοι συνάδελφοι που κάνουν πάρα πολύ όμορφες δουλειές.
0: Μεγάλη κουβέντα.
2: Δηλαδή είναι πραγματικά, εγώ θαυμάζω όλους τους συναδέλφους που προσπαθούν και κάνουν το καλύτερο που μπορούν για να προσφέρουν κάτι ψυχαγωγικό, γιατί η ψυχαγωγία δεν είναι βλέπω μια κωμωδία και περνάει η ώρα και χαλάρωνω, δεν είναι αυτό ψυχαγωγία. Ψυχαγωγός σημαίνει άγω την ψυχή μου, οπότε χαίρομαι πάρα πολύ όταν βλέπω συναδέλφους να δίνουν όλο τους το είναι και να ανεβάζουν όμορφα πράγματα στην πόλη μας, γιατί γίνονται αξιόλογες δουλειές εδώ στο Ηράκλειο, και ας μην είναι δουλειές που έρχονται από την Αθήνα μόνο. Έχουμε τέχνη και εδώ στην πόλη μας. Να στηρίζουμε την τέχνη, να στηρίζουμε το θέατρο γενικά, και για άλλη μια φορά, όσο κλισέ και να ακούγεται, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κόσμο που μας στηρίζει όλους μας στις θεατρικές μας παραστάσεις. Ευχαριστούμε από καρδιάς και να βλέπετε θέατρο, κάνει καλό.
0: Ναι, αυτό μια γενική τέτοια. Εμείς τις παραστάσεις τις ξέρουμε, εμείς έχουμε κάνει, εντάξει. Αν είναι, μην κουραζόμαστε. Για εσάς τα κάνουμε τα παιδιά. Οπότε ναι, έρχεστε, τέλειως δεν έχει νόημα.
1: Ναι, ευχαριστώ και από μεριάς μου πάρα πολύ τα παιδιά. Υπενθυμίζω ότι δίνουν 2 μονές προσκλήσεις για όποια παράσταση επιθυμείτε. Σε επόμενο μικρόφωνο θα τονίσουμε πώς και τι τα διεκδικούν, να κάνουμε έτσι ένα μικρό συμβούλιο.
0: Και αν θέλετε και εσείς από κοντά να δείτε, Άγιε Μακράγη είναι όντως τόσο όμορφη όσο ακούγεται στο ραδιόφωνο. Αύριο το βράδυ θα είμαστε μαζί στο Hit Χάνδακος 36α. Καλά το θυμάμαι.
1: Ναι, αλλά σου έχω πει κοκκινίζω, μην τα λες αυτά.
0: Ωραία, αν θέλετε να δείτε πόσο κοκκινίζει η Μακράγη από κοντά, αύριο 9 η ώρα, πρεμιέρα της Αδιάκοπης Βροχής. Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Και η συνέχεια αύριο από κοντά επί τούτου.
1: Επίθεση.
0: Έχει ξύπνηση γαλλικιανή μέσα της. Μετά θα σας πω για το θέμα από την καταγωγή της Μακράγη, που 2 χωριά μαλώνουν μεταξύ τους. Αληθινές ιστορίες μόνο εδώ πέρα στον ΑΠΑ 92,9, το ραδιόφωνο που διχάζει την γαλλή φαγητή, την επισκοπή.

0: Και όπως πάντα, το θέατρο και οι τέχνες αποτελούν τροφή για την ψυχή, για το πνεύμα του ανθρώπου. Αλλά αν το σώμα δεν είναι ταϊσμένο, υπάρχει πρόβλημα. Γιατί πώς θα πας να ταΐσεις το πνεύμα σου, αν δεν μπορείς να πάρεις τα πόδια σου.
1: Μυστικό αρκούδι, δε.
0: Δεν παρακολουθεί θέατρο.
1: Δεν χορεύει, δεν παρακολουθεί, ούτε τίποτα.
0: Μήπως αρκούδι.
1: Όχι, υπάρχει.
0: Γιατί μοιάζω, μοιάζω. Έλα, σταμάτα.
1: Πού μοιάζει το τρίχωμα, το μαλλιάρο τρίχωμα.
0: Πες μακρά για αυτά που είναι να πεις. Έλα, σε παρακαλώ. Στη διάπλαση εννοώ και στο ότι κοιμάμαι όλο το χειμώνα. Αυτά τα δύο.
1: Στη χειμερή ανάρκεια.
0: Ναι. Σήμερα πάλι αγανάξα να σηκωθώ. Άμα ακούτε αφεντικό, ήρθε 7.30.
1: Κοιμάσαι όλο το χειμώνα, αφού σηκώνεσαι για να κάνουμε ραδιόφωνο, βρε.
0: Ναι, σχετικά είναι αυτά.
1: Σηκώνεσαι, δεν ξυπνά.
0: Ναι, δύο διαφορετικά πράγματα. Είδες που το πνεύμα και το σώμα είναι δύο διαφορετικοί πυλώνες του ανθρώπινου πλάσματος.
1: Στην πείνα η λύση είναι μία.
0: Ποια?
1: Κουτάλα Gastronomy Restaurant. Δύο επιλογές. Είτε Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36 και Αντωνίου Βορεάδη.
0: Γωνία.
1: Μπράβο. Είτε Ανοπόλεως 2 στο
0: κέντρο.
1: Ωραία. Θέλεις να μας πεις το μενού της Παρασκευούλας?
0: Παρχίβηση
1: εκτός από μέλι και ζάχαρη.
0: Μέλι και ζάχαρη σε άλλα μαγαζιά. Γιατί εδώ πέρα έχουμε την κολοκυθόπιτα της ημέρας. Εξαιρετική. Τα σαλατικά μας. Και σουτζουκάκια μοσχαρίσια. Και μπουτάκι κοτόπουλο. Και χοιρινό λαιμό φούρνου. Και μπακαλιάρο κοκκινιστό. Παναγία μου, να είχαμε λίγο. Και το γιοφτέ. Σε μικρό μέγεθος, δηλαδή και φτεδάκι του τέστην. Αν νηστεύετε, αν είστε vegan ή γενικά αν θέλετε να αλλάξει λίγο τρόπο, προσπαθώ τον τελευταίο καιρό εγώ για κάποιο λόγο, δεν ξέρω τι με έχει πιάσει, μάλλον το γύρας είναι. Έχουμε και για μεστακές σουφλέ λαχανικών, το οποίο είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει στον κόσμο. Ρεβίθια με ντομάτα, μελιτζάνες ημάμ, φασολάκια για αρχή και φυσικά κλείνουμε με πορτοκαλόπιτα ή σοκολατόπιτα. Αυτά είχα να πω. Κουτάλα, πάμε, τρώμε, γινόμαστε άνθρωποι.
1: Τέλεια. Και κάπου εδώ να πούμε ότι καθημερινά τους βρίσκεις ανοιχτά και στα δύο καταστήματα από τις 11 το πρωί έως τις 7 αργά το απόγευμα. Το Σάββατο λίγο διαφορετικό ωράριο 12 με 4, ενώ την Κυριακή
0: κλειστά. Σπίδια σας!
1: Ξυλόφουρνο, ταβέρνες, ό,τι θέλει ο καθένας.
0: Αποτοξίνωση, ένα κουάκερ λίγο. Γενικά, λύσεις υπάρχουν.
1: Δίαιτα της μπανάνας.
0: Είμαι η μπανάνα.
1: Ή του ανανά.
0: Ωραία, τώρα θα κάνω την μπανάνα. Δες, καλώς που είμαι, τώρα είμαι η μπανάνα. Έχω κάνει το κράμπλ, έχω κάνει το δεύτερο. Πλέον κάνω και την μπανάνα. Έχω τρεις ρόλους που έχω στο τσέπαγιο. Οτιδήποτε. Λοιπόν, ξέρεις κάτι, νομίζω ότι δεν με αντέχεις άλλο. Πέρασε η εβδομάδα, με έχεις φάει 5 μέρες τη μούρη. Πάμε να αρέσουμε μια εξαφάνιση.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, η σημερινή παρέα έλαβε τέλος. Σε μη τελετή έλαβε τέλος, γιατί Παρασκευή σήμερα και πρέπει κι εμείς να πάμε να κάνουμε και άλλα πράγματα. Έχει πάει 11 μέσα εδώ από τις 8 και κάτι ψηλά. Μικρή παύση όμως Δευτέρα ξανά εδώ πέρα. Σε επάλξει του ΑΠ 92,9 λίγο μετά τις 8. Πού θα είμαστε, Μαρία Μακραγή?
1: Στον ΑΠ 92,9, το ραδιοφόνο που σε ανεβάζει, φυσικά με Βαγγέλη Χατζηδάκη.
0: Ο οποίος για κάποιο λόγο δεν πάει πουθενά χωρίς τη Μαρία Μακραγή. Δεν ξέρω τι κακό έχει κάνει στη ζωή σου. Πάντως τώρα πληρώνεις όλες τις αμαρτίες σου. Δεν ξεχνάς κάθε απόγευμα, έτσι και σήμερα 4 με 6, απλά καθημερινά εκπομπή που θα ήθελε να είναι η Μακραγή, αλλά δεν είναι. Είναι ο Βαγγέλης Πιπίου.

0: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν πάντα πρώτα εδώ.
1: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό. Τα πάντα ματαιότητα, αν δεν ξυπνάς εδώ.
0: Ο Γιάννης Πλούταρχος παρουσιάζει στους ακροατές του A92,9 τη νέα του επιτυχία, η καθημερινότητα.
1: Όλα τα έχει πει, όλα τα έχει πει.
0: Από τη Δευτέρα, άκουσε το πρώτο και αποκλειστικά μόνο στον A92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Κύριε Προϊστάμενε.
3: Η καινούργια είσαι εσύ.
2: Ναι.
3: Παρακαλώ.
2: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω A92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθείς να το ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι A92,9.
4: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
5: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-28-5999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
6: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
5: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

ζει. App 92,9. Πρώτη μετάδοση.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh yeah.
0: Up 92,9.

0: Top 5. Νούμερο 5.
1: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ, μαζί σου πάρε όλα τα όνειρά μου.
0: Νούμερο 4.
2: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται.
0: Νούμερο 3.
3: Πάρ' τον τηλέφωνο μπροστά μου, ανοιχτή ακρόαση, πες του πως είσαι πια δικιά μου.
0: Νούμερο 2.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
5: Καταγγέλλω το δορμί σου, ένοχο, ένοχο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
6: Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
7: Και μου λέει εδώ η Μακαράκη όλο νοσταλγικότητα. Μου λέει, αχ, και να μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω. Και της απαντάω εγώ, γιατί δεν έχει κρατήσει την απόδειξη. Και η ξενέρα στα μούτρα της ήταν άνευ προηγουμένου. Προφαβείς τώρα με μένα να κάνεις ρομαντική παύλα, νοσταλγική κουβέντα, να πούμε τα συναισθήματά μας και να γίνουμε πιο καλοί σαν άνθρωποι. Λάθος άνθρωπο βρήκες. Εγώ είμαι ένα ντουβάρι, ένα ξύλο απελέκητο. Πελεκίστε με.
8: Εσύ και ο Τσεπέτο.
7: Γύρω Τσεπέτο.
8: Πινόκιο. Ήταν ο ξυλουργός.
7: Πινόκιο. Παπά.
8: Το κομμάτι.
7: Πινόκιο. Παπά. Συγγνώμη, κάτι δικά μου.
8: Τώρα που την έκανε τη φωνή του Τσεπέτου. Του Τσεπέτο.
7: Ο Τσεπέτο.
8: Γιατί είναι ξένο όνομα, οπότε δεν κλείνει.
7: Γιάννη Τσεπέτο. Ξυλουργικές εργασίες.
6: Απ' το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΒ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
9: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
10: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
9: Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω, αλλά αύριο δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
10: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
11: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
10: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
9: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
12: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ, την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ και εγώ στο gymnasium.
13: Και βγήκατε ραντεβού?
12: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
14: Μπε στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ulof Palme 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
0: App 92,9.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 12.
1: Η μπουγάτσα όπως δεν την έχεις ξαναδοκιμάσει. Διάλεξε τη γεύση σου και δημιούργησε τον δικό σου συνδυασμό με toppings, crumbles ή soft παγωτό. Και για να ανακαλύψεις όλες τις επιλογές, ξέρεις που θα μας βρεις. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλο 39. It's coming in bites.
2: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
3: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
2: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
3: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσόκομπι.
2: Και κατέληξε

0: επικίνδυνη τρέλα.
1: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω! Το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ!
0: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
2: Τσοκομπίκ, γιγαντιαία απόλαυση.
0: Τσοκομπίκ, από τη Fresh Snack.
3: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
4: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
5: Έλα.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: συνέσεις.
1: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
2: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
3: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
4: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
5: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
6: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
7: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
8: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
9: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
8: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
9: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
10: Τεχνογνωσία για να μπορούμε να δίνουμε λύσεις σε κάθε σας ανάγκη. Εγγύηση για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Αξιοπιστία για να μπορείτε να μας εμπιστευτείτε. Υδροεμπορική Κρήτης. Υδραυλικός και μηχανολογικός εξοπλισμός. Προϊόντα ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης και τεχνικών εφαρμογών για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας 17, Άγιος Ιωάννης Χωστός και στο υδροεμπορική.gr. Τηλέφωνο 2810-251. 656. Υδροεμπορική Κρήτης Ασπυρτάκης.
11: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Σας έχω πει τόσες άπειρες φορές ότι πρέπει κάποια στιγμή να δώσετε το R99 για να πάρετε το app το πρωί plus, για να βλέπετε γιατί γίνεται εκτός μικροφόνου. Και κανείς δεν έχει αξιωθεί να πει ρε, ας το δώσω αυτό το 2 ευρώ γιατί αξίζει. Λοιπόν, να σε δώσω στεγνά. Όχι, εμένα θα δώσω στεγνά βασικά. Εσύ δεν έκανες κάτι καλό, κάτι κακό. Καθόμαστε εδώ πέρα, μια στιγμή γυρίζουμε κάτι και μου κάνει. Είναι σημαντικά τα μεγάλα μπαλκόνια για σένα. Και που πήρε δύο πολύ άβολα δευτερούτα, καταλάβω ότι αναφέρεται σε σπίτι. Εντάξει, δεν φταίσαι εσύ, Μαρία Μακαράκη. Εμένα το μυαλό μου πήγε αλλού. Αλλά σε κάθε περίπτωση η απάντηση είναι ναι. Και στις δύο περιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά, ναι, τα μεγάλα μπαλκόνια είναι σημαντικά σε κάθε.
2: Να φτάσουμε on air για να καταλάβω εγώ τι.
1: Ναι, τι εννοεί. Α, για σπίτι. Ναι, για σπίτι, φυσικά για σπίτι.
2: Μου φάνηκε περίεργο, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Δεν ξέρω ποιο από του δύο μα είναι χειρότερο.
1: Δεν ήθελα να σε βρω στη δύσκολη θέση. Εκτό αέρα, ήθελα να σε βρω στον αέρα στη δύσκολη θέση. Αυτό ακριβώ.
0: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
3: Στείλε μας γραπτό ή ηχητικό μήνυμα στο Viber 6931 929 929.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

0: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν πάντα πρώτα εδώ.
1: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό. Τα πάντα μαθαιότητα, αν δεν ξυπνάς εδώ.
0: Ο Γιάννης Πλούταρχος παρουσιάζει στους ακροατές του A92,9 τη νέα του επιτυχία, η καθημερινότητα.
1: Όλα τα έχει πει, όλα τα έχει πει.
0: Από τη Δευτέρα, άκουσε το πρώτο και αποκλειστικά μόνο στον A92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Up Top 5, νούμερο 5.
3: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ. Μαζί σου πάρε όλα τα όνειρά μου.
2: Νούμερο 4.
4: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται.
2: Νούμερο 3.
5: Πάρ' τον τηλέφωνο μπροστά μου. Ανοιχτή ακρόαση, πες του πως είσαι πια δικιά μου.
2: Νούμερο 2.
6: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
2: Νούμερο 1.
7: Κατά καιρό το δορμί σου ένοχο, ένοχο.
2: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
0: Γεια σας.

0: Είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
10: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
13: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
12: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
13: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
12: Ανθεκτικά, οικονομικά μονοτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
13: Γλανακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
12: Γλανακάκης. Χρώματα μονοτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
13: Γλανακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
14: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
15: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
14: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω ΑΠ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Έχεις δεν έχεις Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργιας συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχει υποστήριξη.
1: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
2: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
3: Κουτάλα.
2: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
3: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
2: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
3: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
2: Όσο θέλεις?
3: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
2: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
3: Και για να μην με ρωτάς συνέχεια για το φαγητό.
4: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
0: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
5: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
0: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
5: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810 319 600.
0: App 92,9.

0: παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh yeah.
0: Up 92,9.

0: σας πω.
1: Απ 92,9. Απ 92,9. Πρώτη μετάδοση.

0: σαν τα κοιτάς να μην ξεχνάς πως αγαπώ.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν πάντα πρώτα εδώ.
2: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό. Τα πάντα μαθαιότητα αν δεν ξυπνάς εδώ.
1: Ο Γιάννης Πλούταρχος παρουσιάζει στους ακροατές του A92,9 τη νέα του επιτυχία, η καθημερινότητα.
2: Όλα τα έχει πει, όλα τα έχει πει.
1: Από τη Δευτέρα, άκουσε το πρώτος και αποκλειστικά μόνο στον A92,9.

0: 9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Η ώρα σε λίγο θα είναι 2.
2: Το lunch break μόλις έγινε πιο νόστιμο. Ώρα να ανακαλύψεις τις νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. Η αγαπημένη σου μπουγάτσα σε ένα νέο κόνσεπτ, πιο εύκολο και φτιαγμένο για τη ζωή στην πόλη. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
3: Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
4: Δεν θυμάστε με έναν κύριο, πώς τους λένε ρε στην Κωνσταντινούπολη, αυτούς που πουλάνε μπαχαρικά, βότανα και τέτοια?
5: Ξέρω, Αμπντούλ.
4: Φρε Αμπντούλ δεν τον λέγανε, το επάγγελμα ψάχνουν, μπαχαροπόλη.
5: Μπαχαροπόλη, έψαχνα μια πολύ συγκεκριμένη λέξη.
4: Με τον Τούρκο κυρίουλη τον Μπακάλι που είχε έτσι ένα χαμόγελο έτσι λίγο πονηρό.
5: Γιατί δεν το έχω, γιατί δεν το έχω καθόλου το ρέφερε.
4: Δεν το θυμάσαι.
5: Λόγω ηλικίας είναι μάλλον.
4: Πρέπει να βρω ένα. Όχι, έχει γίνει πρόπερση. Πρόπερση το 24.
5: Είμαι καιρό γέρο, δεν γίνει κάτι.
4: Το 23 με 24 εκείνη την περίοδο γινόταν. Θυμάμαι γιατί είχα τραβήξει κι εγώ ένα, είχα πάει αναδρομές στον Νίκο Οικονομόπουλο και την ώρα που το έλεγε live βιντεοσκοπ. Ακούσα τη φίλη μου που καθόταν απέναντι, φιλιά στην Αλμπενίτσα μου.
5: Όχι, σε ποια? Καθόταν...
4: Αλμπένα, Αλμπένα.
5: Όχι, okay, φιλιά στην Αλμπένα.
4: Ναι, που καθόταν απέναντι και το έκανα. Και είχε πάρει ακριβώς ίδιο βλέμμα του κυριούλη και το θυμήθηκα τώρα.
5: Αν έχετε την παραμικρή ιδέα τη λέει μακρά, έχει 6931-929-929 το Viber που σα ανεβάζει.
6: Είμαι σίγουρη ότι έχετε βιντεοσκοπήσει ένα εν λόγω τέτοιο.
5: Δεν έχω την παραμικρή.
6: Αυτό το trend. Στείλτε του τώρα, παιδιά, να σταματήσει απλά.
3: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
7: Πίναζες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack. Είσαι πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό snack ή ένα fresh snack?
8: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
9: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
10: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ, την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
4: Και βγήκατε ραντεβού?
3: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
2: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ulof Palme 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
5: Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ευχαριστούμε πολύ!
1: Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο.
2: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία. Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.

0: αλλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
1: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες αποπερατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
2: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρελίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
3: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
2: Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου.
3: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
4: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες. 24 ώρες το 24ωρο. Για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
3: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash.
2: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
1: Τεχνογνωσία για να μπορούμε να δίνουμε λύσεις σε κάθε σας ανάγκη. Εγγύηση για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Αξιοπιστία για να μπορείτε να μας εμπιστευτείτε. Υδροεμπορική Κρήτης. Υδραυλικός και μηχανολογικός εξοπλισμός. Προϊόντα ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης και τεχνικών εφαρμογών για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας 17, Άγιος Ιωάννης Χωστός και στο υδροεμπορική.gr. Τηλέφωνο 2810-251-656. Υδροεμπορική Κρήτης Ασπυρτάκης.
5: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
6: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
5: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
6: Ξεκίνα από λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
5: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
6: Λενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
5: Λενακάκης. Χρώματα, μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
6: Λενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
7: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και μου λέει εδώ η Μακαράκη όλο νοσταλγικότητα. Μου λέει, αχ, και να μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω. Και της απαντάω εγώ, γιατί δεν έχει κρατήσει την απόδειξη. Και η ξενέρα στα μούτρα της ήταν άνευ προηγουμένου. Προφαφείς τώρα με μένα να κάνεις ρομαντική παύλα, νοσταλγική κουβέντα, να πούμε τα συναισθήματά μας και να γίνουμε πιο καλοί σαν άνθρωποι. Λάθος άνθρωπο βρήκες. Εγώ είμαι ένα ντουβάρι, ένα ξύλο απελέκητο. Πελεκίστε με.
2: Εσύ και ο Τσεπέτο.
1: Γύρω Τσεπέτο.
2: Πινόκιο. Ήταν ο ξυλουργός.
1: Πινόκιο. Παπά.
2: Το κομμάτι.
1: Πινόκιο. Παπά. Συγγνώμη, κάτι δικά μου.
2: Τώρα που την έκανε τη φωνή του Τσεπέτου. Του Τσεπέτο.
1: Ο Τσεπέτο.
2: Γιατί είναι ξένο όνομα, οπότε δεν κλείνει.
1: Γιάννη Τσεπέτο. Ξυλουργικές εργασίες.
0: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΒ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
3: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Απ 92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Συνέστε χαράματα.

0: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν πάντα πρώτα εδώ.
1: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό. Τα πάντα ματαιότητα, αν δεν ξυπνάς εδώ.
0: Ο Γιάννης Πλούταρχος παρουσιάζει στους ακροατές του A92,9 τη νέα του επιτυχία, η καθημερινότητα.
1: Όλα τα έχει πει, όλα τα έχει πει.
0: Από τη Δευτέρα, άκουσε το πρώτος και αποκλειστικά μόνο στον A92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Up Top 5, νούμερο 5.
3: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ. Μαζί σου πάρε όλα τα όνειρά μου.
2: Νούμερο 4.
4: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται.
2: Νούμερο 3.
5: Πάρ' τον τηλέφωνο μπροστά μου. Ανοιχτή ακρόαση, πες του πως είσαι πια δικιά μου.
2: Νούμερο 2.
6: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
2: Νούμερο 1.
7: Καταγγέλω το κορμί σου, ένοχο, ένοχο.
2: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
8: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
9: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
10: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον A92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον App 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
11: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
12: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
13: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Park και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
14: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ, αισθητική άκρων ονειχοπλαστική, αισθητική σπα μασάζ, κομμωτική, μπάρπερ, μόντελινγκ. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
15: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
2: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

μάτια μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 4.
1: Αν δεν έχεις γνωρίσει ακόμα τις νέες φιλοσοφίες, τώρα είναι η κατάλληλη ώρα. Παίρνε από τη Δεδάλου 39 και ανακάλυψε τη νέα εμπειρία της αγαπημένης σου μπουγάτσας. Νέες γεύσεις, πρωτότυπα toppings, ξεχωριστά crumbles και soft παγωτό για να δημιουργήσεις τη μπουγάτσα όπως ακριβώς τη θέλεις. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
2: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα αγαπημένη Παρασκευή. Και το απλά καθημερινά μόλις τώρα μπαίνει στην παρέα σου με πολύ ωραίο τραγούδι και πρώτη μετάδοση. Χάρτινες αγάπες, Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος. Το ακούς αποκλειστικά μια ολοκληρή εβδομάδα στον ΝΑΠ 92,9. Και έτσι θα ξεκινήσουμε σήμερα αυτό το μαγικό δίωρο που μόλις τώρα έρχεται στο απόγευμά σου.
4: ΑΠ 92,9. Πρώτη μετάδοση.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

εμένα μου αρέσει αυτό που ζήτησε η Ιωάννα. Μ' αρέσει το τραγούδι και το έχω σετάρει. Ιωάννα, έρχεται αμέσως τώρα το τραγούδι που μου ζήτησες. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι απόγευμα Παρασκευής. Ξεκινήσαμε στις 4 και θα πάμε μέχρι και τις 6. Η διάθεση στα ύψη λόγω Παρασκευής, αλλά επίσης η διάθεση στα ύψη γιατί έχουμε καινούριο τραγούδι που ακούσαμε. Έχουμε καινούριο δώρο από την Pizza Fan. Έχουμε κλήρωση σήμερα για την Fresh Snack, για την κούτα με τα κρουασάν. Οπότε έχουμε δουλίτσα μέχρι και τις 6. Λοιπόν, μου ζήτησαν αγαπημένο Κωνσταντίνο Αργυρό και Ελεύθερος. Μ' αρέσει το συγκεκριμένο τραγούδι, οπότε πάμε να τα ακούσουμε παρέα. Έτσι, για το καλό της ημέρας, για το καλό της Παρασκευής.

0: σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Ανταλλακτικά Κουζίλογλου τα συναντάμε σε δύο σημεία, σαν φυσικά καταστήματα αλλά και στο ίντερνετ μέσα από ένα μαγικό ηλεκτρονικό κατάστημα που και εκεί δεν, και το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν υπολείπεται σε καμία περίπτωση των φυσικών καταστημάτων. Παντού βρίσκουμε άψογο σέρβις και πάντα τις καλύτερες τιμές. Στο Ηράκλειο συναντάς τα Ανταλλακτικά Κουζίλογλου σε δύο σημεία, στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών αλλά και στην Μάρκου Καραναστάση 4 στο τέρμα της Παπαναστασίου, και υπάρχει και ένα ηλεκτρονικό κατάστημα το οποίο σου δίνει την ελευθερία του να ψωνίζεις ό,τι θέλεις με την άνεση του καναπέ σου και το σκρολάρισμα που μπορείς να κάνεις μέσα από το κινητό σου. Smartpart.gr λοιπόν και Ανταλλακτικά Κουζίλογλου είναι στην παρέα μας και φροντίζουν στο να περνάμε όμορφα κάθε απόγευμα και να τα λέμε απλά καθημερινά. Καλησπέρα, καλησπέρα στους καινούργιους της παρέας.

από όλα βιάσει. Μ' έχεις χώρο να μείνεις και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρει.

0: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν πάντα πρώτα εδώ.
1: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό. Τα πάντα ματαιότητα, αν δεν ξυπνάς εδώ.
0: Ο Γιάννης Πλούταρχος παρουσιάζει στους ακροατές του A92,9 τη νέα του επιτυχία, η καθημερινότητα.
1: Όλα τα έχει πει, όλα τα έχει πει.
0: Από τη Δευτέρα, άκουσε το πρώτος και αποκλειστικά μόνο στον A92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Κύριε Προϊστάμενε.
3: Η καινούργια είσαι εσύ.
2: Ναι.
3: Παρακαλώ.
2: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω A92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι A92,9.
4: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σερβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000.
5: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση, παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει? Γι' αυτό σας λέω συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
4: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό. Την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
6: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
4: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Νομίζω ότι το συγκεκριμένο τραγούδι είναι το τραγούδι που θα πρέπει να έχουμε στη ζωή μας καθημερινά για να έλκουμε πολύ ωραία πράγματα. Είναι ωραίο ρε παιδιά να σκέφτεσαι θετικά. Δεν βοηθάει άλλωστε μια αρνητική σκέψη. Λοιπόν, είδα κάτι πρόσφατα στο ίντερνετ. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να είναι AI ή ένα fake news. Εγώ θα το πω και εσείς ψάξτε το αν θέλετε. Υπάρχει μία σκέψη για να έρθουν ξανά οι YouTube στην Ελλάδα. Παρόλα αυτά, να ξέρετε ότι θα μιλήσουμε και για τους YouTube σήμερα, γιατί κάτι διάβασα, αλλά υπάρχει κάτι που είδα και δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά κάτι ακούγεται για YouTube το 27 στο Ολυμπιακό Στάδιο, που αυτό το προηγούμενο μήνα μάλλον, γιατί πέρασε, άλλαξε μήνας, έζησε μαγικές στιγμές με την αναβίση. Θα το ψάξω και θα μιλήσουμε γενικότερα σήμερα και για τους YouTube. Από την άλλη, διάβασα μία, μάλλον δεν είναι έρευνα, είναι στατιστικά, είναι πραγματικά νούμερα που δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά για τις γεννήσεις των Ελλήνων. Για το διάστημα αυτό, μέχρι τώρα, το 2026, καθόλου ενθαρρυντικό δεν είναι, θα το δούμε και αυτό. Και γενικότερα έχουμε και την κλήρωση για την Fresh Snack, να ξέρετε, όσοι δεν έχετε πάρει ακόμα μέρος, ίσα ίσα που προλαβαίνετε.

0: μου.
1: Είναι και ο Πέτριος Ιακωβίδης με το γέλα μου, είναι και ο Βασίλης Καράς και γενικότερα το γέλα μου. Είναι ωραίο να γελάτε στον κόσμο. Είναι ωραία εικόνα όταν βλέπει ο άλλος ένα χαμογελαστό πρόσωπο. Κάν το για πλάκα και θα δεις ότι θα σε κάνει χαρούμενο όταν δεις να σου χαμογελά ο κόσμος. Λοιπόν, πάμε σε κάτι ωραίο που έρχεται, γιατί η Pizza Fan έρχεται με καινούργιες γεύσεις. Η Pizza Fan είναι εδώ και φέρνει γεύσεις high protein για σένα που αγαπάς την πρωτεΐνη και θέλεις να τη βάλεις στην διατροφή σου. Τώρα μπορείς και με την Pizza Fan, γιατί έχει καινούργια σειρά που λέγεται High Protein, με πρωταγωνιστή το πλούσιο σε πρωτεΐνη cottage cheese. Αλλάζει τους κανόνες με περισσότερα από 110 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά πίτσα και σχεδόν 40 γραμμάρια σε μόλις δύο κομμάτια. Πλέον έχεις την απόλυτη ισορροπία γεύσης και πρωτεϊνικής αξίας. Μπορείς να δοκιμάσεις και τις High Protein σαλάτες, την cottage pasta salad, αλλά και την tropical salad, για να βρεις έτσι και καινούργιες γεύσεις στην Pizza Fan που μπορούν να σου πάρουν και αυτές τα μυαλά. Όλα αυτά μπορείς να τα βρεις στον ανανεωμένο κατάλογο, είτε ηλεκτρονικά είτε στα καταστήματα. 18-111 για οποιαδήποτε παραγγελία, ή αν θέλεις να κάνεις δική σου μία protein salad, μία protein pizza και ένα protein bite, μπορείς να μείνεις εδώ στην παρέα μας, γιατί και αυτό το απόγευμα θα δώσουμε το δώρο της Pizza Fan σε έναν τυχερό ή σε μία τυχερή, στον πιο γρήγορο.

σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

αν ήταν έτσι, η Ιωάννα, τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά επίσης. Δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε εμείς κάποια πράγματα, να είσαι σίγουρη. Λοιπόν, ελάτε να αλληλεπιδράσουμε. Απόψε το βράδυ και ο Παντελή Τσιμπινός θα είναι στα DEX του A52,9, όπως και κάθε Παρασκευό Σάββατο. Κάθε Παρασκευή και κάθε Σάββατο από τις 12 μέχρι και τις 2 μας κρατά συντροφιά μέσα από τις μουσικές επιλογές που ετοιμάζει για όλους εμάς και περνάμε υπέροχα. Από τις 12 μέχρι και τις 2 το βράδυ είναι στα DEX του A52,9 και φροντίζει στο να κάνουμε πολύ ωραίες έτσι, βραδιές ακόμα και στο σπίτι οπουδήποτε και αν είμαστε και ακούμε τις μουσικές του διαδρομές. Νομίζω ότι περνάμε μόνο καλά με τον Παντελή Τσιμπινό.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: σένα. Up Top 5, νούμερο 5.
1: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ. Μαζί σου πάρε όλα τα όνειρά μου.
0: Νούμερο 4.
1: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται.
0: Νούμερο 3.
2: Πάρ' τον τηλέφωνο μπροστά μου. Ανοιχτή ακρόαση, πες του πως είσαι πια δικιά μου.
0: Νούμερο 2.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
4: Κατά καιρό το κορμί σου ένοχο, ένοχο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
6: Σας έχω πει τόσες άπειρες φορές ότι πρέπει κάποια στιγμή να δώσετε το R99 για να πάρετε το app το πρωί Plus, για να βλέπετε γιατί γίνεται εκτός μικροφόνου. Και κανείς δεν έχει αξιωθεί να πει ρε, ας το δώσω αυτό το 2 ευρώ, γιατί αξίζει. Λοιπόν, να σε δώσω στεγνά. Όχι, εμένα θα δώσω στεγνά βασικά. Εσύ δεν έκανες κάτι καλό, κάτι κακό. Καθόμαστε εδώ πέρα, μια στιγμή γυρίζει με κάτι και μου κάνει. Είναι σημαντικά τα μεγάλα μπαλκόνια για σένα. Και μου πήρε δύο πολύ άβολα δευτερόλεπτα, καταλάβω ότι αναφέρεται σε σπίτι. Εντάξει, δεν φταίσαι εσύ Μαρία Μακαράκη, εμένα το μυαλό πήγε αλλού, αλλά σε κάθε περίπτωση η απάντηση είναι ναι. Και στις δύο περιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά είναι τα μεγάλα μπαλκόνια, είναι σημαντικά σε κάθε.
7: Να φτάσουμε on air για να καταλάβω εγώ τι.
6: Ναι, τι εννοεί. Α, για σπίτι. Ναι, για σπίτι φυσικά, για σπίτι.
7: Μου φάνηκε περίεργο, λέγω, δεν το καταλαβαίνω. Δεν ξέρω ποιο από του δύο μα είναι
6: χειρότερο. Δεν ήθελα να σε βρω στη δύσκολη θέση. Εκτό αέρα, ήθελα να σε βρω στον αέρα στη δύσκολη θέση. Αυτό ακριβώ.
5: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
8: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
9: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, ECOSTEEL. Στην ECOSTEEL θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
10: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
9: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
10: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
11: Δεύτερη ώρα για τα απλά καθημερινά. Καλησπέρα στις καινούργιες της παρέας. Καλησπέρα. Θα βάλει φωτιά πραγματικά ο Παντελής Τσιμπινός. Και εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Θα βάλει φωτιά απόψε στα ντεξ του A92,9. Λοιπόν, έρχεται Μιχάλης Χατζηγιάννης για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας, ο οποίος θα βάλει τη δική του φωτιά. Φωτιά στη νύχτα, λοιπόν, με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη αμέσως τώρα.

ανέβασε την ένταση. Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Λοιπόν, πριν λίγο σου μίλησα για τους U2. Η αναμονή φαίνεται πως τελειώνει, αφού ο ίδιος ο Μπόνο αποκάλυψε επιτέλους μέσα από ένα podcast που έκανε για το νέο τους άλμπουμ, το οποίο θα ονομάζεται Carnaval Deluxe. Η αλήθεια είναι πως η φετινή χρονιά είναι γεμάτη ενέργεια για την αγαπημένη αυτή μπάντα, την Ιρλανδική αγαπημένη αυτή μπάντα, καθώς μέσα στο 2026 έχουν κυκλοφορήσει δύο singles, νομίζω δύο. Έχουμε πάρει μια πρώτη γεύση για το τι ετοιμάζουν και λογικά αυτά θα μπουν και στο άλμπουμ. Ο ίδιος ο Μπόνο ακούστηκε απίστευτα ενθουσιασμένος, αν το ακούσετε κι εσείς θα το καταλάβετε. Ακούστηκε ενθουσιασμένος και είπε ότι το συγκρότημα βρήκε ξανά τη χαμένη του δυναμική. Δεν νομίζω ότι την είχε χάσει ποτέ, ειδικά για τους λάτρεις του συγκροτήματος. Νομίζω ότι είναι μόνιμα στα κάγκελα οι γιουτίστες, θα τους έλεγα εγώ. Είναι ακριβώς το είδος της είδησης που θέλουμε να μοιραζόμαστε, έτσι, καινούργιες δουλειές, καινούργια τραγούδια, καινούργιοι ήχοι, οπότε με το καλό να έρθουν και οι καινούργιοι ήχοι των U2 στα αυτιά μας.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: ξέρω, σιγά σιγά να ετοιμαζόμαστε να κάνουμε την κλήρωση για την κούτα με τα κρουασάν, τα τσοκομπίγκ. Οπότε θα ανοίξω σιγά σιγά το Instagram. Τελευταίες συμμετοχές είναι μέχρι να κλείσουμε αυτό το μικρόφωνο. Σε λίγο έρχομαι για να κάνουμε την κλήρωση, για να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός ή τυχερή που θα έχει στην αγκαλιά του με το τέλος της εκπομπής μία κούτα γεμάτη με γλυκές απολαύσεις από την Fresnac. Μία κούτα γεμάτη με croissant chocobig για εκείνον, για τα παιδιά του, για την οικογένεια, για τους φίλους, για εκείνον αυτό. Γιατί αν αγαπάς τα croissant chocobig δεν τα μοιράζεσαι με κανέναν.
1: Πάλι απόψε περιμένω, ναι, το φως μου αναμένω. Ούτε βήμα, ούτε λέξη που ξεχνιέσαι

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν πάντα πρώτα εδώ.
1: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό. Τα πάντα ματαιότητα, αν δεν ξυπνάς εδώ.
0: Ο Γιάννης Πλούταρχος παρουσιάζει στους ακροατές του A92,9 τη νέα του επιτυχία, η καθημερινότητα.
1: Όλα τα έχει πει, όλα τα έχει πει.
0: Από τη Δευτέρα, άκουσε το πρώτος και αποκλειστικά μόνο στον A92,9, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
3: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η αεροσηλεία.
4: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον A92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον A92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
5: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
6: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
7: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Park και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
8: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
9: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
8: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
9: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
8: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
9: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
8: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
10: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
8: Choco Big. Από τη Φρέσνα.
11: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ. Την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
12: Και βγήκατε ραντεβού?
11: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
13: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ulof Palme 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
14: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
15: Κουτάλα.
14: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
15: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
14: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
15: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
14: Όσο θέλεις?
15: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
14: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα και εγώ αύριο.
15: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
16: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
17: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
18: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Δεν ξέρω, δεν ξέρω πραγματικά τι συμβαίνει. Είμαι σίγουρος ότι έχετε προσέξει κι εσείς ότι το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε λιγότερα καρότσια με μωρά περπατώντας έξω, και όλο αυτό το επιβεβαιώνει και μια έρευνα που έχει γίνει από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, από την Ελστάτ, όπου επιβεβαιώνει ότι το τελευταίο διάστημα, το πρώτο εξάμηνο του 2026, είχαμε ακριβώς 4 γεννήσεις παραπάνω σε σχέση με πέρυσι. Παιδιά, μόνο 4 παιδιά γεννήθηκαν παραπάνω σε σχέση με πέρυσι, και αυτό είναι τουλάχιστον ανησυχητικό. Δηλαδή τα βρίσκεις και τους δίνεις και βραβείο, ότι μπράβο, βοηθήσατε στο να αυξηθεί έστω και κατά 4 παιδιά η υπογεννητικότητα του εξαμήνου του 2026 σε σχέση με του 2025. Τραγικό, αλλά να μου πεις κιόλας, δεν υπάρχουν και κίνητρα και όλα τα πράγματα ακριβαίνουν, οπότε δεν υπάρχει και διάθεση και σκέφτεσαι το μέλλον, οπότε όλο αυτό το κάνει λίγο δυσίωνο. Ελπίζω να αλλάξουν τα πράγματα για την ακρίβεια στο μέλλον, γιατί αν δεν αλλάξουν, νομίζω ότι τα πράγματα θα είναι λίγο περίεργα για το μέλλον. Εσύ τι λες? 69 31 929 929.

Έλα παιδιά, έλα, έλα. Επιστρέψαμε εδώ. Πάμε γιατί έχουμε πολύ ωραία δουλειά να κάνουμε. Έχουμε να δώσουμε αγαπημένη fresh snack εδώ από τον A92,9. Ο διαγωνισμός είχε πολύ ωραία αλληλεπίδραση με εσάς. Προφανώς σας αρέσει πάρα πολύ η σοκολάτα, όπως και σε εμάς. Γι' αυτό λοιπόν η Fresh Snack ήρθε να καλύψει αυτήν την ανάγκη. Παντού βρίσκουμε την Fresh Snack και μας αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, έχω ανοίξει ήδη τα σχόλια. Σκρολάρω για να... μάλλον κάνω refresh για να μπουν και τα τελευταία σχόλια. Και να ξέρετε ότι όσο κάνω αυτή τη διαδικασία θα έρθει και καινούργιος διαγωνισμός. Οπότε αν δεν το πετύχετε τώρα, μην ανησυχείτε, γιατί έρχεται και άλλος διαγωνισμός με την Fresh Snack. Λοιπόν, νομίζω ότι φορτώθηκαν όλα τα σχόλια. Σκρολάρω. Για να δούμε. Μάλιστα, για να δούμε. Θα είναι άντρας, θα είναι γυναίκα, θα είναι γυναίκα, θα είναι άντρας. Πάρα πολύ ωραία. Να το. Ναι. Δεν ξέρω. Ευαγγελία μάλλον πρέπει να είναι. Θέμελη είναι το επίθετο. Ευαγγελία Θέμελη. Μπράβο. Μπράβο, Ευαγγελία. Εύα λέει. Ευαγγελία φαντάζομαι. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, μία κούτα fresh snack. Μία κούτα γεμάτη από κρουασάν λαχταριστά. Δικά σου να τα απολαύσεις, να τα κάνεις δώρο, να τα φας όλα. Να τα έχεις και να μας θυμάσαι εδώ από τον A92,9. Συγχαρητήρια. Ξαναλέω, έρχεται κι άλλος διαγωνισμός με fresh snack. Οπότε stay tuned, γιατί τα καλύτερα έρχονται εδώ με τον A92,9.

0: Σήμερα είναι η μέρα σου. Τώρα είναι η στιγμή για να κερδίσεις την πίτσα φαν της ημέρας. Πώς? Στείλε μας μήνυμα τώρα στο Instagram με το τηλέφωνό σου και την λέξη πίτσα φαν και αν το μήνυμά σου φτάσει πρώτο, τότε πολύ απλά κερδίζεις την πίτσα φαν της ημέρας. Καλή επιτυχία!
1: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
2: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

τι άλλο τώρα να κάνουμε. Δώσαμε Pizza Fan, δώσαμε την Fresh Snack. Θα ξεκινήσει και καινούργιος διαγωνισμός. Τελείωσε εκεί η εβδομάδα, μπροστά μας Σαββατοκύριακο. Πόσο πια χαρά να ζήσουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή, σε αυτήν εδώ την εβδομάδα που μόλις τώρα ολοκληρώθηκε. Για το απλά καθημερινά, για τον A92,9. Ραντεβού από Δευτέρα, εδώ στα DEX του app. Λοιπόν, λίγο μετά τις 4 τη Δευτέρα σε περιμένω, γιατί πρέπει να πούμε τα του Σαββατοκύριακου. Να περάσει υπέροχα, να απολαύσεις αυτές τις δύο ημέρες που ακολουθούν, να ξεκουραστείς και ξανά στις επάλξεις τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 4. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.

0: ώρα σε λίγο θα είναι 6.
1: Κάνε μια στάση στις νέες φιλοσοφίες και διάλεξε τη γεύση σου. Κρέμα, σοκολάτα, μήλο, μυζήθρα με φύλλο χαρουπιού και πολλές ακόμα επιλογές με toppings, crumbles ή soft παγωτό. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
2: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
3: Το

0: Δεν ακακείς. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
1: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω Απ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
2: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
3: Είμαι η Άννα.
4: Είμαι ο Λάκης.
5: Είμαι η Αφροδίτη.
6: Είμαι ο Γιάννης.
7: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
8: Είμαι η Αγάπη.
9: Είμαι ο Δημήτρης.
10: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
11: Είμαι ο Βαγγέλης.
10: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
12: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
15: Απ 92,9.

0: Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

νιώσω την ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου χάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και

και περιμένω στο σκοτάδι σαν φωνιάς να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Θα το νιώθω πως θα πετάξει η ψυχή μου. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή, θα κόψει.

0: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν πάντα πρώτα εδώ.
1: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό. Τα πάντα ματαιότητα, αν δεν ξυπνάς εδώ.
0: Ο Γιάννης Πλούταρχος παρουσιάζει στους ακροατές του A92,9 τη νέα του επιτυχία, η καθημερινότητα.
1: Όλα τα έχει πει, όλα τα έχει πει.
0: Από τη Δευτέρα, άκουσε το πρώτο και αποκλειστικά μόνο στον A92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
3: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
4: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον A92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον App 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα

0: και Φιλίας 17, Άγιος Ιωάννης Χωστός και στο υδροεμπορική.gr. Τηλέφωνο 2810 251 656. Υδροεμπορική Κρήτης Ασπυρτάκης.
1: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Τη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Top 5, νούμερο 5.
1: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ, μαζί σου πάρε όλα τα όνειρά μου.
0: Νούμερο 4.
2: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται.
0: Νούμερο 3.
3: Πάρ' τον τηλέφωνο μπροστά μου, ανοιχτή ακρόαση, πες του πως είσαι πια δικιά μου.
0: Νούμερο 2.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
5: Κατά καιρό το δορμί σου ένοχο, ένοχο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
6: Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
7: Δεν θυμάσαι με έναν κύριο, πώς τους λένε ρε, στην Κωνσταντινούπολη, αυτός που πουλάνε μπαχαρικά, βότανα και τέτοια.
8: Ξέρω, Αμπντούλ.
7: Φρε Αμπντούλ δεν τον λέγανε, το επάγγελμα ψάχνουν, μπαχαροπόλη.
8: Μπαχαροπόλη, έψαχνα το... μια πολύ συγκεκριμένη λέξη.
7: Με τον Τούρκο κυρίουλη το βακάλι που είχε έτσι ένα χαμόγελο, έτσι λίγο πονηρό.
8: Γιατί δεν το έχω, γιατί δεν το έχω καθόλου το ρέφερε.
7: Δεν το θυμάσαι.
8: Λόγω ηλικία είναι μάλλον.
7: Πρέπει να βρω ένα. Όχι, έχει γίνει πρόπερση. Πρόπερση, το 24.
8: Είμαι καιρό γέρο, δεν είναι κάτι.
7: Το 23 με 24, εκείνη την περίοδο γινόταν. Θυμάμαι γιατί είχα τραβήξει κι εγώ, είχα πάει αναδρομέ στο Νίκο Οικονομόπουλο και την ώρα που το έλεγε live, βιντεοσκοπ. Ακούσα τη φίλη μου που καθόταν απέναντι, φιλιά στην Αλμπενίτσα μου.
8: Όχι, σε ποια? Καθόταν...
7: Αλμπένα, Αλμπένα.
8: Όχι, okay, φιλιά στην Αλμπένα.
7: Ναι, που καθόταν απέναντι και το έκανα. Και είχε πάρει ακριβώς ίδιο βλέμμα του κυριούλη και το θυμήθηκα τώρα.
8: Αν έχετε την παραμικρή ιδέα τη λέει μακρά, έχει 6931-929-929 το Viber που σου ανεβάζει.
9: Είμαι σίγουρη ότι έχετε βιντεοσκοπήσει ένα εν λόγω τέτοιο.
8: Δεν έχω την παραμικρή.
9: Αυτό το trend. Στείλτε του τώρα, παιδιά, να σταματήσει απλά.
6: Απ' το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
10: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ, την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
11: Και βγήκατε ραντεβού?
10: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
12: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ούλοφ Πάλμε 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
13: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες αποπερατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
14: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
0: Απ 92,9.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. A92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.
1: Κύριε Προϊστάμενε.
2: Η καινούργια είσαι εσύ?
1: Ναι.
2: Παρακαλώ.
1: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω A92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
2: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθείς να το ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι A92,9.
3: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω A92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
5: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
4: Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
5: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
3: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Λικαρνασσό.
5: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
4: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
6: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
7: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
8: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
7: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
8: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
7: Ανθεκτικά, οικονομικά μονοτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
8: Γλανακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
7: Γλανακάκης. Χρώματα, μονοτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
8: Γλανακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
3: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: κολλασμένα.
1: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν πάντα πρώτα εδώ.
1: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό. Τα πάντα ματαιότητα, αν δεν ξυπνάς εδώ.
0: Ο Γιάννης Πλούταρχος παρουσιάζει στους ακροατές του A92,9 τη νέα του επιτυχία, η καθημερινότητα.
1: Όλα τα έχει πει, όλα τα έχει πει.
0: Από τη Δευτέρα, άκουσε το πρώτος και αποκλειστικά μόνο στον A92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Πίναζες. Ώρα για κολατιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της fresh snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της fresh snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
0: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού. Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet. Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
3: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
0: App 92,9.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και μου λέει εδώ η Μακαράκη όλο νοσταλγικότητα. Μου λέει, αχ, και να μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω. Και της απαντάω εγώ, γιατί δεν έχει κρατήσει την απόδειξη. Και η ξενέρα στα μούτρα της ήταν άνευ προηγουμένου. Προφαφείς τώρα με μένα να κάνεις ρομαντική παύλα, νοσταλγική κουβέντα, να πούμε τα συναισθήματά μας και να γίνουμε πιο καλύτεροι άνθρωποι. Λάθος άνθρωπο βρήκες. Εγώ είμαι ένα ντουβάρι, ένα ξύλο απελέκητο. Πελεκίστε με.
2: Εσύ και ο Τσεπέτο.
1: Γύρω Τσεπέτο.
2: Πινόκιο. Ήταν ο ξυλουργός.
1: Πινόκιο. Παπά.
2: Το κομμάτι.
1: Πινόκιο. Παπά. Συγγνώμη, μην κάνετε δικά μου.
2: Πού την έκανε τη φωνή του Τσεπέτου. Του Τσεπέτο.
1: Ο Τσεπέτο.
2: Γιατί είναι ξένο όνομα, οπότε δεν κλείνει.
1: Γιάννη Τσεπέτο. Ξυλουργικέ εργασίε.
0: Απ' το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
3: Απ' 92,9.

0: Top 5. Νούμερο 5.
1: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ, μαζί σου πάρε όλα τα όνειρά μου.
0: Νούμερο 4.
2: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται.
0: Νούμερο 3.
3: Πάρ' τον τηλέφωνο μπροστά μου, ανοιχτή ακρόαση, πες του πως είσαι πια δικιά μου.
0: Νούμερο 2.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
5: Καταγγέλω το κορμί σου, ένοχο, ένοχο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
6: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
7: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
8: Είμαι η Άννα.
9: Είμαι ο Λάκης.
10: Είμαι η Αφροδίτη.
11: Είμαι ο Γιάννης.
12: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
13: Είμαι η Αγάπη.
14: Είμαι ο Δημήτρης.
15: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
16: Είμαι ο Βαγγέλης.
17: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το Απλά Καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
18: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
0: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, Οικοστήλ. Στην Οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
19: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
0: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
19: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810 319 600.
20: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις.

0: άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
1: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Απ 92,9. Πρώτη μετάδοση.

0: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω Απ 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
1: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
4: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-28-5999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
5: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
6: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν πάντα πρώτα εδώ.
1: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό. Τα πάντα ματαιότητα, αν δεν ξυπνάς εδώ.
0: Ο Γιάννης Πλούταρχος παρουσιάζει στους ακροατές του A92,9 τη νέα του επιτυχία, η καθημερινότητα.
1: Όλα τα έχει πει, όλα τα έχει πει.
0: Από τη Δευτέρα, άκουσε το πρώτο και αποκλειστικά μόνο στον A92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Up Top 5, νούμερο 5.
3: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ. Μαζί σου πάρε όλα τα όνειρά μου.
2: Νούμερο 4.
4: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται.
2: Νούμερο 3.
5: Πάρ τον τηλέφωνο μπροστά μου. Ανοιχτή ακρόαση, πες του πως είσαι πια δικιά μου.
2: Νούμερο 2.
6: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
2: Νούμερο 1.
7: Καταγγέλω το δορμί σου, ένοχο, ένοχο.
2: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
8: Από το πρωί, τους ακούν και τα κοκόρια.
9: Σας έχω πει τόσες άπειρες φορές ότι πρέπει κάποια στιγμή να δώσετε το R99 για να πάρετε το app το πρωί Plus για να βλέπετε γιατί γίνεται εκτός μικροφόνου. Και κανείς δεν είχε εξωθεί να πει ρε, ας το δώσω αυτό το 2 ευρώ γιατί αξίζει. Λοιπόν, να σε δώσω στεγνά. Όχι, εμένα θα δώσω στεγνά βασικά. Εσύ δεν έκανες κάτι καλό, κάτι κακό. Καθόμαστε εδώ πέρα, μια στιγμή γυρίζουμε κάτι και μου κάνει. Είναι σημαντικά τα μεγάλα μπαλκόνια για σένα. Και μου πήρε δύο πολύ άβολα δευτερόλεπτα. Καταλάβω ότι αναφέρεται σε σπίτι. Εντάξει, δεν φταίσαι εσύ, Μαρία Μακαράκη. Εμένα το μυαλό μου πήγε αλλού. Αλλά σε κάθε περίπτωση η απάντηση είναι ναι. Και στις δύο περιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά, είναι τα μεγάλα μπαλκόνια. Είναι σημαντικά σε κάθε.
10: Να φτάσουμε on air για να καταλάβω εγώ τι.
9: Ναι, τι εννοεί. Α, για σπίτι. Ναι, για σπίτι, φυσικά για σπίτι.
10: Μου φάνηκε περίεργο, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Δεν ξέρω ποιο από του δύο μα είναι χειρότερο.
9: Δεν ήθελα να σε βρω στη δύσκολη θέση. Εκτό αέρα, ήθελα να σε βρω στον αέρα στη δύσκολη θέση. Αυτό ακριβώ.
8: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
11: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ, αισθητική άκρων, ονειχοπλαστική, αισθητική, σπα, μασάζ, κομμωτική, barber, modeling. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92, μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Κύριε Προϊστάμενε.
2: Η καινούργια είσαι εσύ?
1: Ναι.
2: Παρακαλώ.
1: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω Απ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
2: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι Απ 92,9.
3: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω Απ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
5: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
6: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον Απ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον Απ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
7: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
3: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.

0: Τι στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν πάντα πρώτα εδώ.
1: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό. Τα πάντα ματαιότητα, αν δεν ξυπνάς εδώ.
0: Ο Γιάννης Πλούταρχος παρουσιάζει στους ακροατές του A92,9 τη νέα του επιτυχία, η καθημερινότητα.
1: Όλα τα έχει πει, όλα τα έχει πει.
0: Από τη Δευτέρα, άκουσε το πρώτος και αποκλειστικά μόνο στον A92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Up Top 5, νούμερο 5.
3: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ. Μαζί σου πάρε όλα τα όνειρά μου.
2: Νούμερο 4.
4: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται.
2: Νούμερο 3.
5: Πάρ' τον τηλέφωνο μπροστά μου. Ανοιχτή ακρόαση, πες του πως είσαι πια δικιά μου.
2: Νούμερο 2.
6: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
2: Νούμερο 1.
7: Καταγγέλλω το δορμί σου, ένοχο, ένοχο.
2: Ήταν το Top 5 του App 92,9. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. A92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω app 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Από το πρωί, τους ακούν και τα κοκόρια.
2: Δεν θυμάστε με έναν κύριο, πώς τους λένε ρε, στην Κωνσταντινούπολη, αυτός που πουλάνε μπαχαρικά, βότανα και τέτοια.
3: Ξέρω, Αμπντούλ.
2: Φρε Αμπντούλ δεν τον λέγανε, το επάγγελμα ψάχνουν μπαχαροπόλη.
3: Μπαχαροπόλη, έψαχνα μια πολύ συγκεκριμένη λέξη.
2: Με αλλά... τον Τούρκο κυρίουλη το μπακάλι που είχε έτσι ένα χαμόγελο έτσι λίγο πονηρό.
3: Γιατί δεν το έχω, γιατί δεν το έχω καθόλου το ρέφερε.
2: Δεν το θυμάσαι.
3: Λόγω ηλικίας είναι μάλλον.
2: Πρέπει να βρω ένα. Όχι, βρες. Και γίνει πρόπερση. Πρόπερση, το 24.
3: Είμαι καιρό γέρο, δεν είναι κάτι.
2: Το 23 με 24 εκείνη την περίοδο γινόταν. Θυμάμαι γιατί είχα τραβήξει και εγώ ένα, είχα πάει αναδρομές στο Νίκο Οικονομόπουλο και την ώρα που το έλεγε live, βιντεοσκοπ. Ακούσα τη φίλη μου που καθόταν απέναντι, φιλιά στην Αλμπενίτσα μου.
3: Όχι, σε ποια?
2: Αλμπένα, Αλμπένα.
3: Όχι, φιλιά στην Αλμπένα.
2: Ναι, που καθόταν απέναντι και το έκανα. Και είχε πάρει ακριβώς το ίδιο βλέμμα του κυριούλη και το θυμήθηκα τώρα.
3: Αν έχετε την παραμικρή ιδέα τη λέει μακρά, έχει 6931-929-929 το Viber που σα ανεβάζει.
2: Είμαι σίγουρη ότι έχετε βιντεοσκοπήσει ένα εν λόγω τέτοιο.
3: Δεν έχω την παραμικρή.
2: Αυτό το trend. Στείλτε του τώρα, παιδιά, να σταματήσει απλά.
1: Από το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
4: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
0: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Τι στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.
2: Α92,9. Πρώτη μετάδοση.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Up Top 5. Νούμερο 5.
1: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ, μαζί σου πάρε όλα τα όνειρά μου.
0: Νούμερο 4.
2: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται.
0: Νούμερο 3.
3: Πάρ' τον τηλέφωνο μπροστά μου, ανοιχτή ακρόαση, πες του πως είσαι πια δικιά μου.
0: Νούμερο 2.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
5: Καταγγέλω το κορμί σου, ένοχο, ένοχο.
0: Ήταν το Top 5 του Up 92,9.
6: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
7: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
8: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
9: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
10: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
11: Δυνάμωσέ το. Και αν φωνάζει ο γείτονας, δυνάμωσέ το κι άλλο. ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
8: Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
4: Και μου λέει εδώ η Μακαράκη όλο νοσταλγικότητα. Μου λέει αχ και να μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω. Και της απαντάω εγώ γιατί δεν έχει κρατήσει την απόδειξη. Και η ξενέρα στα μούτρα της ήτανε άνευ προηγουμένου. Προσπαθείς τώρα με μένα να κάνεις ρομαντική παύλα, νοσταλγική κουβέντα, να πούμε τα συναισθήματά μας και να γίνουμε πιο καλύτερα άνθρωποι. Λάθος άνθρωπο βρήκες. Εγώ είμαι ένα ντουβάρι, ένα ξύλο απελέκητο. Πελεκίστε με.
5: Εσύ και ο Τσεπέτο.
4: Γύρω Τσεπέτο.
5: Πινόκιο. Ήταν ο ξυλουργός.
4: Πινόκιο. Παπά.
5: Το κομμάτι.
4: Πινόκιο. Παπά. Συγγνώμη, κάτι δικά μου.
5: Τώρα που την έκανε τη φωνή του Τσεπέτου. Του Τσεπέτο.
4: Ο Τσεπέτο.
5: Γιατί είναι ξένο όνομα, οπότε δεν κλείνει.
4: Γιάννη Τσεπέτο. Ξυλουργικές εργασίες.
3: Απ' το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΒ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
6: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
5: Oh yeah.
6: Απ' 92,9.
3: Ο Παντελής Τσιπινός παίζει δυνατά στο ΝΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες

0: Βρείτε μας στο Instagram app 92,9.
1: Ο Παντελής Τσιπινός παίζει δυνατά στον app 92,9.

τραγούδια είναι αφιερωμένο σε όλους αυτούς που παντρεύτηκαν τον λάθος άνθρωπο.

0: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν πάντα πρώτα εδώ.
1: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό. Τα πάντα ματαιότητα, αν δεν ξυπνάς εδώ.
0: Ο Γιάννης Πλούταρχος παρουσιάζει στους ακροατές του A92,9 τη νέα του επιτυχία, η καθημερινότητα.
1: Όλα τα έχει πει, όλα τα έχει πει.
0: Από τη Δευτέρα, άκουσε το πρώτο και αποκλειστικά μόνο στον A92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Up Top 5, νούμερο 5.
3: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ. Μαζί σου πάρε όλα τα όνειρά μου.
2: Νούμερο 4.
4: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται.
2: Νούμερο 3.
5: Πάρ τον τηλέφωνο μπροστά μου. Ανοιχτή ακρόαση, πες του πως είσαι πια δικιά μου.
2: Νούμερο 2.
6: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
2: Νούμερο 1.
7: Καταγγέλω το κορμί σου, ένοχο, ένοχο.
2: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
8: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
9: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
10: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον A92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον App 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
11: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
12: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
13: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
14: Oh yes!
13: App 92,9.
10: Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον App 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται αστά.

0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Απ 92,9. Πρώτη μετάδοση.
1: Κάτι χάρτινες αγάπες κυνηγάς.
0: Απ 92,9. Πρώτη μετάδοση.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

ενοχλείτε έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου φύγει.

0: κανείς.
1: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
2: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
3: Είμαι η Άννα.
4: Είμαι ο Λάκης.
5: Είμαι η Αφροδίτη.
6: Είμαι ο Γιάννης.
7: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
8: Είμαι η Αγάπη.
9: Είμαι ο Δημήτρης.
10: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
11: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
12: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.